Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

επίτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Πολλές οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

96,6.

Θέλεις επιτυχίες. Άκου Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ξέρεις όλες τις λέξεις, δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Καλησπέρα 96,6.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά σαπ.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Κατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
9: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου που πέρασα εδώ.
10: Ναι.
9: Έλα ρε παιδί μου.
11: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο. Νόστιμο. Αρενοπό.
12: Και γυμνασμένο.
13: Γρηγόρης Αρναούτο.
14: Γρηγόρης Αρναούτο. Πρακτιάζα.
15: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
16: Ζόρδος Λιανός.
17: Πω τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
18: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
19: Νάνση Αδωρούλη.
20: Από

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: 1, 3, 2, 1, 1.

0: είμαστε, να είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό, καλημέρα.
0: Καλό στον Παναγή. Καλό στον Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. 7 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε. Περιμένουμε και τον Γιώργο από στιγμή σε στιγμή για να πούμε και ένα χρόνια πολλά σήμερα στο Βάκχο, στον Πολυχρόνη, στη Σεργιανή και στο Σέργιο. Γιατί μου τα κλείσει όλα, δεν άσχε τόσο πολύ.
2: Είναι ο Μπάκα κάτω, οπότε μπορεί να τον καθυστερεί, να ξέρει.
0: Άμα είναι ο Μπάκα, εντάξει, τον δικαιολογώ. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την νευραλγία του τριδήμου και η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακο. Α, σε όλου του
1: βαμβακοπαραγωγού. Παραγωγούς και σε αυτούς βέβαια. Που μαζεύουν το βαμβάκι, βέβαια τώρα δεν το μαζεύουν έτσι όπως το μαζεύαν παλιά με τα χεράκια.
0: Εντάξει.
1: Παίρνουν τα μηχανήματα.
0: Βέβαια, εντάξει. Μια φορά πήγα να μαζέψω βαμβάκι στη ζωή μου, έφυγα στα 15 λεπτά.
2: Ή τόσο δύσκολο.
0: Όχι, δεν καταλαβες. Μας είχαν πάει στο αγγελοχώρι Χαλκιδική σε μένα και ένα
1: φίλο μου. Είναι δύσκολο πολύ.
0: 16 χρονών, 15, δεν θυμάμαι.
1: Είχε κάθια.
0: Μα δεν ήταν μόνο τα κάθια, ήταν το σκύψιμο.
2: Ένα σούλα σου γλυκούλη μου σε έπιασε.
0: Παναγή. Η αγροτιά είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
2: Αλλά τώρα έχουν βγει μηχανήματα.
0: Άσε ρε Παναγή, και πάλι όσο και να έχουν βγει. Τότε σου λέω που εγώ σου πήγα πριν από 30 χρόνια, έτσι. Τώρα όχι 30. Ναι, πριν. Παραπάνω, 35 χρόνια είχα πάει.
2: Πριν για μεροκάματο πήγε.
0: Ναι, πήγαμε για μεροκάματο.
2: Γλυκούλη μου, πόσα είχε πάρει.
0: Τίποτα δεν πήγα, αφού έφυγα.
2: Τα παράτησε και έφυγε.
0: Δεν μπορώ.
2: Ρε Γρηγόρη.
1: Το Γρηγόρη μιλά.
0: Είχε ήλιο.
2: Ναι.
0: Ήταν, δεν ξέρω ποια εποχή τώρα, είχε πάρα πολύ ήλιο.
1: Τόσο χρονών ήσουν.
0: 15, 16, μπορεί και 14.
1: Και λες για να το κάνω, αν είναι παλή, θα το κάνω κι εγώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είχαν πει ότι έχει μεροκάματο. Α πούμε, είχαμε με ένα φίλο πάμε να πάρουμε. Τότε ήταν του θειού του, ήταν τι ήταν. Και πάμε και αρχίζουμε και σκύβουμε και τραβάμε βαμβάκι από το φυτό, έτσι όπω είναι το φυτό. Είναι σαν να είναι ανθό. Τραβά. Λέω δεν είναι δυνατόν, κοιτάω το χωράφι.
2: Δεν μπορεί, κάποιος μου κάνει πλάκα.
0: Κάποιος κάνει πλάκα, λέω. Αυτά ήταν με 15 στρέμματα. Τι να τραβήσουν εμείς εδώ. Και πληρωνώσουν νομίζω με το πόσο.
2: Με το πόσο μπαμπάκι.
0: Ναι, του λέω αδερφέ, του λέω φεύγω. Αδερφέ, φεύγω.
2: Τον παράτησε το φίλο σου.
0: Όχι, έφυγε κι αυτός.
1: Η μαμά μου έβγαινε πρώτη στο μπαμπάκι.
3: Πάμε μαζί για καφέ.
1: Ακούς Γρηγόρη, έβγαινε πρώτη στο μπαμπάκι. Μάζευε το πιο πολύ.
0: Μπράβο της.
1: Εγώ θυμάμαι ένα παιδί μου όταν ήμουν μικρή και ήμασταν στο χωριό.
0: Πώς είναι έτοιμο να μικροφωνήσει κάτι.
3: Τίποτα
0: πολύ.
1: Σου μικροφωνίζει κάτι.
0: Είναι έτοιμο να τη ακούω ένα σύγχρονο που δεν μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, για πε.
1: Πάντα με άφηνε το πρωί για να πάει στο βαμβάκι. Να μαζέψει βαμβάκι.
0: Λοιπόν, δύσκολες δουλειές.
1: Δύσκολες πολύ.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει σαν σήμερα. Είναι 7 Οκτωβρίου, παρακαλώ.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ιδρύεται η KLM, η Ολλανδική, η Air France, μετά από συγχώνευση 5 γαλλικών αεροπορικών εταιριών, η μία το 19, η άλλη το 33, το 1933. Τι άλλο, γεννήσεις έχουμε, Βλαντιμίρ Πούτιν έχει γενέθλια σήμερα. Η Κωνσταντίνα, η Κύπρια τραγουδίστρια. Η Κωνσταντίνα, πείστε μου ένα τραγούδι που έχει πει η Κωνσταντίνα.
1: Σαν τριαντάφυλλο.
6: Σαν τριαντάφυλλο μέσα στο νότια.
0: Η Ρένα Δούρου, Έλληνα πολιτικός.
2: Η Ρένα Δούρου είναι στην ενεργή.
1: Έλληνα πολιτικός.
0: Βεβαίως. Έλληνα πολιτικός.
2: Τι είδε από το
1: αυτό. Όχι, ο Γκριγκόρης.
0: Έλληνα
1: πολιτικός.
0: Έλληνα πολιτικός. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια.
2: Μόνο αυτά θα πει. Αυτά πήδηξε όλα, βρε Γρηγόρη μου.
0: Εγώ δεν έχει τίποτα να πω.
2: Τόσο φτωχό σήμερα το.
1: Τόσο
0: πολύ φτωχό.
1: Τόσο.
7: Πώς τον πίνεις?
8: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
7: Τον καφέ, βρε πονηρέ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα νέα της ημέρας, γιατί έρχεται. Βάλε και το τραγούδι λίγο, ρε φίλε, πριν το ρούμπι ρούμπι ρούμπι ρούμπι. Ναι, γιατί έρχεται ο Ρούμπι, έρχεται ο Μάρκο Ρούμπι σήμερα στην Αθήνα. Ήρθε χθες, είδαμε τον Γεραπετρίτη, φιλιά, αγκαλιές και αυτά. Και θα έχει πρόβλημα και το κέντρο της Αθήνας, που έχουμε και δουλειά σήμερα.
1: Είχαμε και 102 περιβολικά συνοδεία.
0: Έχουμε την έκθεση, πόσα?
1: 40-50, ξέρω. Ναι.
0: Έχουμε την έκθεση να πούμε αύριο. Έχουμε τις δουλειές μας. Έρχεται ο Ρούμπιο, να έρθει ο άνθρωπος. Εννοείται, καλά κάνουμε. Εξωτερική πολιτική είναι αυτή.
1: Κάτσε, δεν το καλείς το Ρούμπιο στην.
0: Δεν είναι το καλό, δεν θέλω να μιλήσω μαζί του. Αλλά το ζήτημα
1: δεν
0: είναι ότι ρε φίλε.
1: Όχι,
0: δεν έχω κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο, δεν το ξέρω καθόλου.
1: Σε φυσιογνωμία λέω.
0: Όχι, δεν έχω. Δεν είμαι πλέον. Είμαι φυσιογνωμιστής στο πώς λειτουργώ, αλλά για να βγάλω μία απόφαση πρέπει να μιλήσω από κοντά έναν άνθρωπο.
1: Κατάλαβα.
0: Διότι αυτό που καθόμουν ανακάλυψε ότι όποτε άκουγα του άλλου αυτό, κακό, αυτά. Οπότε το συναντιόμαστε, αν έβλεπα άλλο άνθρωπο αυτό που μου λέγανε.
1: Καλά, μπορεί γενικά να είναι και να είναι με σένα άλλο άνθρωπο βέβαια.
0: Εμένα με ενδιαφέρει, αδερφέ, πώ είμαι και με εμένα καταρχά, εκτό αν είναι πολύ κακό στου άλλου και μου πούνε όλοι ότι του παιδεύει. Αλλά αυτό το ξέρει, εμένα δεν μου αρέσει και εμένα δεν μου φέρθηκε καλά. Ναι, να καταλάβω, να δω.
1: Πρέπει να έχω άποψη όμω.
0: Και από την άλλη πλευρά, τι λέει και η άλλη πλευρά. Πάντα ακούμε τη μία πλευρά που συμπαθούμε. Φυστό. Και δεν έχουμε ακούσει ποτέ την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πάμε λίγο για τα. Έβαλε Ρούμπι. Λοιπόν, στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπι. Υποδέχτηκε ο Γιάννη.
1: Θα μείνει.
0: Ναι, και Ρούμπι το φωνάζουν.
1: Να σου πω. Α, ξέρεις και το χαϊδευτικό του.
0: Ναι, είμαστε φίλοι.
1: Να σου πω. Να σου πω, πόσο θα μείνει αυτός τώρα?
0: Μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί έχουμε την έκθεση την Πέμπτη το βράδυ.
1: Μην τρώμε κίνηση καμιά.
0: Όχι, δεν ήταν κίνηση. Θέλω να τον πάνε για φαγητό, λέει, το βράδυ σήμερα στο
2: Σπίτι. Πρώτα απ' όλα θα πάω, θα πάει στην Πνίκα.
0: Στην Πνίκα θα πάει.
2: Γιατί λέει και ο Ομπάμα όταν είχε έρθει, ήθελε να πάει στην Πνίκα, γιατί θεωρούν ότι εκεί πέρα είναι το. Ο βουμός δημοκρατίας και για τους Αμερικανούς είναι πολύ must.
0: Πολύ must, ναι, αλλά δεν τον
2: αφήσαμε. Καλά, μην φανταστείτε το μεταξύ, για 15 λεπτά θα πάει.
0: Για 15 λεπτά θα μας καλέσει μέσα στο
1: λεπτό. Είδατε καθόλου τα πλάνα της άφηξης? Δεν ήρθε με αεροπλάνο της Αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά δεν είναι αυτό το Air Force One.
0: Έχει 40 αεροπλάνα έχουν. 3 Air Force One έχουν αυτοί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ένα που ήταν ειδικό, ένα που του έκανε δώρο εδώ, αλλά ένα ακόμα που έχουν δεύτερο για να μαθαίνει κάτι το πρώτο.
1: Αλήθεια λέει.
0: Εδώ ο Τούρκος, ο πρόεδρος, ο Ερντογάν, που έχει τέτοιο περίπου αεροπλάνο, τέτοιο μεγέθος, σαν το Air Force One. Πόσα έχει τέτοια, ξέρεις?
1: Πώς?
0: Για την πρόεδρο, 8.
1: Υπερβολή τώρα, έλα.
0: Θέλω να σου πω πώς έχει.
1: Σε μια Τουρκία η οποία, παιδιά, πεινάει, έτσι.
0: Πεινάει ο κόσμος.
1: Αυτή κι αν είναι υπερβολή, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Σε μια Τουρκία όμως με τέτοιο πληθυσμό.
0: Ναι.
2: Και να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε όλοι.
1: Τι
2: να πω. Κρίνουμε συνέχεια, λες και ξέρουμε. Δηλαδή σε μια Τουρκία που πεινάει.
1: Ναι, αφού πεινάει, αφού βλέπει ότι ο κόσμος τρώει με δελτίο.
2: Το αεροπλάνο. Για κάποιο λόγο θα τα έχουν, ρε.
1: Ποια τα αεροπλάνα, 8 αεροπλάνα.
2: Ναι, για κάποιο λόγο. Μπορεί να χρησιμεύει για άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, να είσαι θεωρητική.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Το πιο δημοκρατικός τώρα που έχει υπάρξει.
2: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι γενικά έχουμε άποψη για όλα. Λες και ξέρουμε τι. Συμβαίνει ακριβώς στο σημείο που πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, θυμώ. Έλα τώρα.
2: Αλήθεια
0: το
2: λέω.
0: Πράγματα, τώρα δεν μιλάμε για κάτι κρυφό. Ο κόσμος πραγματικά
1: μισός. Εγώ διαφωνώ.
0: Ο κόσμος πεινάει λίρα, παίρνει υποτίμηση. Και άλλοι ζουν τώρα
1: στα. Και άλλος έχει 8 εντάξει,
0: λοιπόν, έλα, πάμε τώρα. Δεν,
1: που δεν είπε το Αμερικανός πρόεδρος.
0: Καλώς τον Γιώργο.
2: Ναι,
0: καλημέρα, καλώς τον. Συνεχίζω, Γιώργο.
3: Δεν έχουμε πει τα νέα για να βάλω σήμερα.
0: Α, ναι, δεν τα έχουμε πει.
2: Όχι, δεν τα
0: πάμε να ακούσουμε τα νέα της ημέρας.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης στο σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος με κόστος 95 εκατομμύρια ευρώ. Τσίπρας, αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης θα είχε κάνει έναν εύκολο περίπατο. Μικρό θαύμα ότι ξεβολέψαμε όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν έχει άδικο.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι η κατάσταση ήταν λιμνάζοντα νερά. Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων, ζημιώνοντας το δημόσιο. Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό.
3: Ο Χολοτούμπα!
0: Μάλιστα.
1: Το καμπούρι, λέει.
0: Το καμπούρι.
3: Ο Χολοτούμπα!
2: Ο πρόεδρο του Λάος.
0: Ποιος ο πρόεδρος του Λάος?
2: Ναι.
0: Όσο μένει, φαίνεται.
2: Καλαμπούρι.
0: Ναι, ναι, όπως έγινε από την εκτεμένη έρευνα.
2: Όχι απλά είναι ένα απλό πολίτη.
0: Άνοιγαν
2: εσύ. Πρόεδρο κόμματος.
0: Μάλιστα.
3: Του Καρατζαφέρη το κόμμα.
2: Του το είχε πάρει από τον Καρατζαφέρη.
5: Το πήρε αυτό.
3: Αλήθεια!
5: Ναι.
2: Τώρα.
5: Και κατέβηκε.
1: Και έκανε χθες.
2: Και τον έδιωξε κιόλας τον Καρατζαφέρη.
5: Με την ελληνική λύση.
1: Ναι. Και έκανε δήλωση ο Καρατζαφέρη εχθές.
5: Έβλεπα, εγώ τι αφήσει τηλεφόρο πεντέρε και δεν το πίστευα. Λέω αυτό το ξέρω.
2: Παιδί μου, όταν το πήρε το κόμμα ο Καμπούρης, τον έδιωξε τον Καρατζαφέρη.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά.
2: Δεν ξέρω.
0: Συνεχίζω. Στουρνάρας. Πρέπει να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια, όχι μόνο να χτίσουμε νέα success story, η αρχαία ελληνική οικονομία. Μηνύσεις για πρόθεση παράνομου τζόγου σε 18 influencers, ανάμεσά τους ράπερ και μοντέλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει
2: ασυλία, λέει μοντέλα, την έβαψε.
5: Παρακτώντος έχω 1000 free spin στο...
1: Έλα, σταμάτα, μη πάμε καμιά μήνυση.
5: Έχει βοήξει ο τόπος. Free spins και free spins.
0: Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Ευάγγελου Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη. Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μακάρι, γιατί είδα λίγο τη μακέτα του νέου
1: γηπέδου
0: του
1: Ολυμπιακού.
2: Είναι φανταστικό. Μακέτα αυτό.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Μακάρι, μακάρι να γίνονται τέτοιες.
5: Σαν του Παναθηναϊκού. Σαν του Παναθηναϊκού μας δεν είναι.
0: Προειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας για SMS απάτη με δίθεν πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ. Πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Έφτιαξαν χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα στη Χαλκιδική. Επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ.
2: Το πάνε φυρί-φυρί.
5: Μάλιστα.
2: Τρώγονται.
5: Έτοιμος είμαι πάλι.
0: Πέρα, προσκεφτείτε.
2: Γιατί εσείς,
0: δεν έχουν καμιά μπέσα, δεν έχουν. Συνεχίζω. 10 χρόνια μετά το Brexit, η Βρετανία ξαναχτυπά την πόρτα που είχε κλείσει με θόρυβο.
2: Έλα να πω κάτι. Ναι. Όσες φορές στη Χαλκιδική. Και τι έγινε φέτος, αρκετές φορές είδα Σκοπιανούς, όταν τους ρωτούσα από πού είναι, μου λέγανε από τη Μακεδονία, from Macedonia.
0: Μάλιστα.
2: Τι.
5: Μακεδονία, ναι.
2: Δεν ή λέγανε North Macedonia και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι για να το ξέρετε δηλαδή, δεν είναι άνθρωποι.
5: Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ προχθές που κατά λάθος τους είπα σκατογήθους.
2: Για.
5: Λέω, ήμουν υπερβολικός, δεν πρέπει να μιλάω έτσι, μιλάμε για ένα λαό. Που σίγουρα στο λαό υπάρχουν καλοί και κακοί. Αλλά είναι δυνατόν!
1: Βέβαια, παιδιά, να σας πω και το άλλο: ότι στη Χαλκιδική τους θέλουν πάρα πολύ τους Σκοπιανούς, γιατί είναι μεγάλο μέρος του τουρισμού οι Σκοπιανοί στη Χαλκιδική. Έτσι, να τα λέμε όλα.
5: Και τα σύνορα γενικά είναι ανοιχτά.
0: Τι σχέση το ένα με το άλλο, ρε Παναγία.
1: Εννοείται
0: ότι μια χώρα είναι ανοιχτή στο να έρθει ένας τουρίστας άνθρωπος, όμορφα, ωραία να κάνει. Όταν έρχεται όλος όμως και έχει βλέψεις για σένα και για τα εδάφη σου, και ήδη έχει καπηλευτεί το όνομά σου, ήδη το ένα, ήδη το άλλο. Αλλά
2: δεν το καπηλεύτηκε το όνομά.
1: Το υπογράψαμε.
2: Όχι.
0: Αυτοί λεγόντουσαν έτσι και πριν.
2: Το όνομα το έχουν κατακτήσει.
0: Εμείς δώσαμε Βόρεια Μακεδονία. Δεν θέλω να το λέω, παιδιά. Αλήθεια, σας βάλω, με πειράζει πάρα πολύ.
2: Αλλά δεν το καπηλέφτηκα.
0: Δεν το γουστάρω καθόλου.
2: Τους το δώσανε μια χαρά με τιμές.
0: Ναι, τους το δώσανε και ανέβηκε ο Τσίπρας πάνω στη Θεσσαλονίκη να πούμε πάνω και αν δεν άνοιξε μύτη. Για να πει για αυτό το πράγμα. Δεν άνοιξε μύτη. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να του πει τι έγινε. Ξεχνάει ο κόσμος για όλα, πάρα πολύ. Να λέμε τώρα την αλήθεια. Ανέβηκε στην έκθεση, εμφανίστηκε καινούργιο κόμμα και δεν εμφανίστηκαν 10 άνθρωποι να του πούνε αυτό που έκανες δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
5: Μα τα έχει κάνει ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης τα παλιά τα χρόνια.
0: Ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης είχε πει ότι θα γίνει. Σωστό είναι αυτό.
5: Ναι, που λέει
1: συμφωνημένο. Δίκιο έχει. Απλά το υπέγραψε.
0: Ναι, μα δεν είναι λέω το αντίθετο. Από τότε είχε πει.
5: Ήταν ότι λέει,
0: θα γίνει, λέει, θα το ονομάζω και δεν το θυμάται κανείς σε 18. Δεν είχε πει τότε ο πατέρας Μητσοτάκης. Ναι, από τότε θα τα είχαν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αφού τελικά συμφωνήσατε να γράφει Βόρεια Μακεδονία. Γιατί,
1: να τηρείτε.
0: Γιατί δεν επιβάλλεται αυτό το πράγμα παντού. Στην UEFA, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, όπου τους βάλεις μόνο δεν βάζουν μπροστά τον ή.
5: Πουθενά δεν το βάζουν, παιδιά. Κάτι έβλεπα άλλη χθες και ήταν.
0: Ναι, πουθενά. Και δεν λέει κανείς τίποτα. Αντί να πει μας έρθει να φύγουμε όλοι.
5: Το μακεδονικό voice.
2: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί εγώ θα το έλεγα
5: γιατί
2: του άλλου.
5: Ακολουθώ τη σελίδα του voice και λέει επιτέλους, λέει ξεκινάει το μακεδονικό voice. Και λέει τι είναι, χαλβάσινγκ, τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε δύο τελευταία.
2: Όχι, θέλω να πω, γιατί εγώ που είδα το παιδάκι και του. Που ήταν μια οικογένεια. Και λέω από πού είσαι και μου λέει from Macedonia.
5: Το γρήγορο το καταλαβαίνω που είναι.
2: Θα μπορούσα να του πω εγώ του παιδιού όχι Μακεδονία, North Macedonia.
5: Ξέρεις τι είναι να είσαι τώρα Χαλκιδικιώτης τόσα χρόνια Μακεδόνας και ξαφνικά να είσαι Νότιο Μακεδόνας.
0: Εντάξει, φίλε, δεν πειράζει, με πονάει πάρα πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ανοίγω σε έτσι για να μην μαλώσω. Γιατί δεν φταίει και ο κόσμος εκεί πέρα.
2: Δεν φταίει ο κόσμος.
0: Ό,τι τους λένε και αυτοί. Το ζήτημα είναι γιατί εμένα το κράτος μου, αφού έκανε αυτό που έκανε, που εγώ αυτό το πράγμα θα το συχαίνομαι για πάντα και θα το μισώ αυτή την υπογραφή που κάνανε. Την κάνανε. Ας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ανοιχτό, open mind. Και είπε ότι βάζεται Βόρεια Μακεδονία. Με τη λογική ότι υπάρχει και άλλη Μακεδονία. Έτσι. Γι' αυτό βάλανε το Βόρεια, ότι υπάρχει και Νότ, ότι υπάρχει μια Μακεδονία, ότι υπάρχει κι αλλού. Γιατί δεν κάνετε εισήγηση στο UEFA ότι δεν μπορεί να κατεβεί αυτή η ομάδα χωρίς να γράφετε νη μπροστά.
5: Κάναμε μια συμφωνία.
0: Μακεδονία. Κάναμε μια συμφωνία. Υπογράφησαν. Γιατί κανείς δεν πληρώνει. Μαζέψτε τους αφού δεν το βάζουν μπροστά τον νη. Ή αν δεν το βάζουν πίσω σε καμιά διοργάνωση. Πουθενά.
5: Πώς λέμε Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα.
0: Βέβαια. Γιατί λοιπόν δεν βάζει άλλη η Βόρεια Κορέα.
5: Όλοι οι Κορεάτες είναι.
0: Γιατί δεν βάζει άλλη Κορέα. Θέλω να πω δηλαδή, και δεν μιλάει άνθρωπο εδώ στην Ελλάδα. Δεν ασχολείται ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό.
1: Ανεβάζει πάλι παλμού, ηρέμησε.
0: Με ανεβάζω παλμού γιατί σου λέω εδώ πήγε ο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη μετά από αυτά τα χρόνια.
1: Το πες, Γρηγόρη.
0: Μα δεν πήγε ένα να του πει ρε παιδί μου, σαν ένα πανό, ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που έκανε. Ένα ρε. Ένα για το γαμότο.
1: Γιατί θα ξεχάσουμε τον go back, κυρία Μέρκελ. Θα ξεχάσουμε την υπογραφή των μνημονίων.
0: Δεν είναι επιπροσωπικό.
1: Θα ξεχάσουμε.
0: Παναγή. Δεν πάω πολιτικού. Επί πολιτικού έχουν πει πολλοί μπούρδες κι όλοι. Πολλά θα και πολλά θα, γιατί το Πασόκ τότε παλιά, ακόμη και ο Αντρέας που τον λάτρεψε και παλιός Πασοκής, δεν είπε έξω από την ΕΟΚ και από το ΝΑΤΟ. Μπούρδες έλεγε. Έξω από την ΕΟΚ και από το ΝΑΤΟ και πιο μέσα δεν πήγαμε ποτέ. Μην κατηγορούμε μόνο τον Τσίπρα για τα θα και τα θα και τα θα. Όλοι θα λέγανε. Θα, go back Μέρκελ, αλλά αυτά και από πίσω έξω από την ΕΟΚ ένα άιντε από την άλλη τάχα. Εμείς είμαστε κατά των Αμερικανών, καμιά βάση ποτέ δεν έφυγε. Αυτές τις μπούρδες. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο ψέματα. Συγγνώμη, δεν ακούσαμε και ποτέ τίποτα αληθινό στην πολιτική χώρα. Αλλά αυτό με την υπογραφή αυτού του πράγματος, αφού το υπέγραψες και αφού τελικά βάλατε. Τι συμφωνίες βάλατε? Βάλατε συμφωνία μέσα σε αυτή την υπογραφή ότι έχουν δικαίωμα στις εκδηλώσεις ή στους ποδοσφαιρικούς αγώνες ή παντού ή στην Eurovision ή οπουδήποτε αλλού. Σε παγκόσμιο επίπεδο να εμφανίζονται χωρίς να βάζουν τον νι μπροστά. Όχι. North Μακεδονία. Αφού κάνατε το χειρότερο.
2: Η Γερμανία λέει το ίδιο, δηλώνουν μας εντόνι.
0: Ναι, αφού λοιπόν έγινε αυτό το έγκλημα που έγινε, που δεν θα το δεχτούμε ποτέ εμείς, τουλάχιστον αυτής της δικιάς μας της γενιάς και πίσω και οι επόμενες, βάλτε τον ύπροστα. Τι το βάζετε σκέτο μόνο του. Ναι. Όχι, συγχύστηκα που είπε, μάλιστα.
5: Είσαι και από το χωριό του Αριστοτέλη.
0: Είμαι και από τα Στάγερα. Λοιπόν, ο Ρονάλντο ζήτησε συγγνώμη για την εθνική που ζητάει να ξεκινήσει.
1: Άρα συνεχίζει, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ζήτησε okay. συγγνώμη.
3: Όχι, δεν ζήτησε. Ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι είναι στην κατάσταση του προπονητή.
1: Ναι, τα βρήκανε.
3: Δεν τα πάει καλά.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Για επειδή συμμετέχω σε αθλητική εκπομπή, άμα θέλετε να ρωτήσετε.
0: Μα πει
2: πρώτα.
1: Ξεκίνησε.
5: Όχι, πρόβα κανένα.
2: Πρόβα καλά, από χθε είχε.
5: Κλάμα.
0: Να πούμε ότι.
5: Είμαι πιο άσχετος από όλους τους γύρω και από τους καλεσμένους μαζί.
0: Γλυκούλη μου. Μια χαρά είσαι πολύ.
5: Υπέροχα.
0: Θέλω να πω ότι. Και μόνο που ζήτησε συγγνώμη προς τιμήν του, να το λέμε αυτό, είναι ωραία η συγγνώμη. Όταν δεν τη λες κάθε μέρα και δεν τη λες κάθε απόγευμα.
1: Σωστά.
0: Συγγνώμη και δεν τον συμπαθώ, αλλά είμαι στη διάθεσή του. Okay, αυτό μπορεί να συμβεί. Σε μια φάση. Μπορεί να συμπαθήσει όλο τον κόσμο που είναι προπονητές. Και τελευταίο νέο, Καρβέλες για την κόντρα με τη Βύση. Δυστυχώς, αν έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο, νιώθω συντριβή. Τι λέγε ακριβώς και δεν σε βρήκα από χθες το θέμα συζήτησης.
5: Την τοποθέτησή του.
0: Εσύ γιατί είσαι δικηγόρος?
5: Όχι, απλά ξύπνησα το πρωί και ήμουν αδεσκύλιος.
2: Και εμένα μου είπε το δελτίο τύπου.
5: Αν θες να λέμε αλήθειες.
1: Πάντως, παιδιά, στο Twitter έχει πάρει φωτιά.
5: Να σου πω κάτι. Το χρωστούσα το Καρβέλα να του πω αυτή την ατάκα. Γιατί έχω πάει στο σπίτι του παλιά. Όταν ξεκινούσα τα πρώτα μου βήματα. Και κάθομαι και τραγουδάω στη Βύση με την πιθανότητα να πάω στο Βοτανικό μαζί του. Και κατεβαίνει ο Καρβέλας με κάτι μπότες από μια ξύνη σκάλα. Το κοιτάω πρώτη φορά, βλέπω τον Καρβέλα από κοντά. Και παίζω, μου έχει ζητήσει η Άννα, γιατί είμαστε στην άλλη που μπορεί να λέμε το μικρό, Κουστάρο. Πες μου και ένα ξένο κομμάτι και λέω εγώ ένα Wild Horses των Rolling Stones. Και κατεβαίνει ο Καρβέλας και του λέει: Βρε Νίκο μου, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Ωραίο, τη λέει. Εγώ αυτά τα γράφω χέσοντας. Έχω παγώσει, λέω. Τι λέω μετά. Ένα που μου να μην του θυμίζει κάτι.
1: Πάντως, παιδιά, εντάξει, γελάμε τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ να πω βέβαια. Ότι μετά από όλο αυτό.
5: Λοιπόν, Νίκο Καρβέλα, διάβασε τις δηλώσεις του τουαλέτα σήμερα. Και να σου πω κάτι. Όχι, έτσι όπως το εκφράζει, φαίνεται ότι είναι πολύ στεναχωρημένος για αυτό που έχει συμβεί.
2: Είναι, αλλά υπάρχει και απάντηση τη Άννα Βύση.
5: Α, υπάρχει και απάντηση. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
0: Τώρα το πρωί.
2: Ναι.
5: Πόση ώρα να κάτσω τώρα,
0: δεν τα διαβάζω όλα. Είναι κατακλείδι, τι λέει.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να το διαβάσει εν κατακλείδι. Γιατί...
0: Πρέπει να διαβάσει πρώτα όλη τη δήλωση του Νίκου και μετά όλη τη δήλωση. Τώρα που πάμε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Παρ' όλα αυτά, λέει ότι ποτέ δεν εξέφρασε σε μένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του. Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων και τις εκάστοτε συναυλίες μου, ούτε για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα που εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών. απέτησε, λέει, το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ώρων θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Επειδή μου είπατε να τα πω.
5: Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Λοιπόν, όχι, γιατί θα πρέπει να το πούμε.
0: Αν πρέπει να διαβάσουμε και την νόμος και του Νίκου, δεν μπορεί να διαβάσει μόνο τη
2: Άννα. Του Νίκου έχει διαβάσει. Ναι,
0: θα διαβάσουμε.
2: Δεν μου είπε, παιδί μου, να πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να πούμε κατακλείδη σου. Τώρα λε να διαβάσουμε πρώτα όλη του Νίκου και μετά την απάντησή σα. Αυτό είναι το σωστό. Για να βγάλουμε
5: το σωστό.
1: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι στο Twitter γράφουν ότι ό,τι έχω ζήσει δεν θα ξαναπεί η Βύση.
0: Άκουσε με.
2: Πάντω η Άννα Βύση κλείνει λέγοντα. Θα πάμε κότρα και όπου είναι.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ, παιδιά, επειδή η Άννα έχει φτάσει στα 70. Έτσι να λέμε την αλήθεια. Αυτή η υπέροχη τραγουδίστρια δεν το κρύβει.
2: Την αλήθεια, καλή μόνη του.
0: Ναι, δεν το κρύβει. 70. Ο Νίκος να είναι πιο μεγάλος από το. Τι να είναι, εγώ δεν τον.
2: Ναι, είναι 75.
0: Εγώ τον Καρβέλα δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Με την Άννα έχουμε βρεθεί, έχουμε ανταλλάξει και μηνύματα, έχει βγει και εδώ στην εκπομπή. Την έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια, πολύ μεγάλη εκτίμηση. Δεν είμαστε φίλοι, αλλά νιώθω έτσι μια οικειότητα. Αυτό με πληγώνει όταν βλέπω δύο τέτοια
1: και
0: παιδιά.
1: Εγώ,
0: όχι, όχι, δηλαδή αυτό, αν θέλετε το θέμα να μην το ανοίξουμε καθόλου. Σίγουρα τώρα είναι βούτυρο. Είναι, γιατί ρε Νίκο τώρα.
5: Για το πω,
0: Νίκο τώρα, δύο άνθρωποι που 50 χρόνια. Άσε τώρα, είναι μια κακή στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι έχουν υπάρξει άλλες κακές στιγμές. Είναι μια φάση. Περνάνε τα χρόνια, αλλάζεις καμιά φορά κάτι σου συμβαίνει στη ζωή
2: εγώ
0: σου.
2: Πηγαίνεις.
0: Δηλαδή τώρα πρέπει
1: να. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και ένα παιδί μας.
0: Περίμενε. Εντάξει, άσε το. Δεν είναι μόνο το παιδί τώρα. Το παιδί είναι κοτσάμα γυναίκα. Δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω για την καλλιτεχνική τους αξία. Τώρα δεν είμαι ξανά σου λέω τώρα θα τα ακούσεις στις εκπομπές σήμερα. Είναι βούτυρο στο ψωμί τους αυτό. Θα τα αναλύσουν όλα. Προσωπικά εγώ. Θέλετε να το κάνετε εσείς. Εγώ δεν θέλω να μετέχω σε αυτή την κουβέντα. Είναι δύο τεράστιοι
2: δημιουργοί. Και εγώ δεν θέλω να μετέχω.
0: Συγγνώμη να τελειώσω, Νάση. Είναι τεράστιοι καλλιτέχνες. Έχουν αφήσει πολύ ωραία πράγματα. Πληγώνομαι τώρα στη δύση της καριέρας ενώ και των δύο που με κάνει έναν γερή να δημιουργούν άλλα για άλλα 30 χρόνια. Αλλά λες ότι πάω στο τέλος. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτοί τους δύο άνθρωποι έχουν μαζί. Ακόμη και να μην μιλάνε οτιδήποτε άλλο, έτσι μπορεί να μεταξύ τους να έχουν αποφασίσει κάτι άλλο. Δεν θα ήθελα να ξεφτιλίζονται με τη χαζομάρα του καθενός που θα υποθεί που δεν ξέρει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις μια τέτοια σχέση. Είναι σχέση ζωής. Άφησαν πολύ ωραία δουλειά πίσω τους. Και τώρα κάθομαι για τα 200-300 και όταν έχουν περάσει εκατομμύρια από τα χέρια τους όλα αυτά τα 50 χρόνια, μαγαζιά, δικαιώματα, τραγουδάρες, τόσα πράγματα. Να κάτσω τώρα εγώ εδώ πέρα να καθίσω να αναλύσω. Με πληγώνει. Μακάρι να μην έστειλε ούτε ένας ούτε άλλος.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν ήθελα να αναλύσω κάτι. Απλά επειδή το δελτίο τύπου του Νίκου Καρβέλα κυκλοφόρησε χθες το μεσημέρι, οπότε ο κόσμος το ξέρει, το έχει διαβάσει ή εν πάση περιπτώσει αυτό. Μου είπες να διαβάσω. Το, το δελτίο τύπου της Άννας Βύση ήρθε το πρωί.
0: Ναι, εντάξει,
2: το βράδυ.
0: Λοιπόν, Άννα, έγραψε στο τέλος, αν με επιτρέπεις, δεν έχω ξανά. Είναι τελευταία φορά που μιλάω για το θέμα. Έγραψε στο τέλος, πάμε κόντρα και όπου βγει. Θα σου έλεγα ότι εμένα θα τέριαζε, σ' αγαπάω, τελεία και παύλα. Αυτό θα πρέπει να ήταν το τραγούδι, γιατί ό,τι και να γίνεται, ξέρω ότι πολλές φορές, αλλά αυτές οι σχέσεις μπορεί να, αυτό, να υπάρχουν. Αυτό θα πρέπει να ήταν το τραγούδι. Σ' αγαπάω, τελεία και παύλα. Γιατί δεν μπορεί αυτή η δική σας η αγάπη, όσο και ό,τι και να έχει γίνει, να αλλάξει μέσα σε κάποιες στιγμές που βέβαια βγαίνει ο εγωισμός, βγαίνει η πικρία, νιώθει ο καθένας ότι έχει δίκιο. Βάλτε το κόντρα, γιατί είναι αυτό που ζήτησε η Άννα, αλλά είναι η τελευταία φορά που μιλάμε για το θέμα. Από μένα, εγώ τουλάχιστον, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Στο

0: μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και 5.

0: περισσότερα.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και

σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Πάρτε το.

0: εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τραγουδάρα είναι αυτή.
1: Παιδιά, να τα πούμε.
0: Ένα τραγούδι βέβαια που θα παίξει πάρα πολύ στα Κάλαντα τα Χριστούγεννα. Είναι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι παραματικά που ουσιαστικά έτσι δεν θα παίρνουν τηλέφωνο, δεν θα χτυπάνε το τηλέφωνο τα παιδιά, θα είναι από κάτω από την πολυκατοικία και θα βάζουν το τραγούδι αυτό δυνατά.
2: Ναι.
0: Και θα φωνάζει να τα πούμε. Λοιπόν, μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Σταματήστε, πιείτε ένα καφεδάκι πρωί-πρωί σε αυτό το ζαχαροπλαστείο με τα Μισελέν κυριολεκτικά που έχει πάρει τα άστρα από τον κόσμο, τα Μισελενάτα, τα βραβεία. Διότι έχει τώρα από το πρωί να πιείτε τον καφέ, να σταματήσετε εκεί στο μεγάλο το πάρκινγκ Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Μεγάλο πάρκινγκ, πιείτε το καφεδάκι, σα φάτε το πρωινό σα, δείτε πρωί-πρωί.

0: από εδώ από εμάς που έχει αυτές τις απίθανες γεύσεις για να φάτε και να πάρετε και πρωί στη δουλειά σας. Θα πάθουν όλοι πλάκα ένα τεράστιο μπισκότο. Μπισκότο γίγαντας με μέσα σοκολάτα. Φοβερό. Δηλαδή ήταν brownies και cookies μαζί και το κάνανε μπρούκι. Είναι και ο Αλέξανδρος και όλη η ομάδα που φτιάχνουν καταπληκτικά πράγματα. Αυτό είναι το περά μεγάλη χαρά και τιμή που είναι πραγματικά μαζί μας και με τις εκπλήξεις που μας κάνει. 6936 10 10 22 και πάμε γράψτε το ονοματεπώνυμο για τον μπρούκι της ημέρας.
1: Εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχική περίοδο συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχόντων. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάριο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των παλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Δεν ξέρω τι το είπα, έτσι μου ήρθε.
0: Καλά, καλά. Φύγαμε για τους φακέλους. 1000 ευρώ. Μέχρι να κερδίσει κάποιος, πάμε στο χιλιάρικο. Δεν έχει κερδίσει κανένας, παιδιά. Άνοιξες και το. Πού είμαστε, Instagram.
2: Στο Insta του Σφαίρα.
0: Είμαστε στο Instagram του Σφαίρα. 1000 ευρώ, παιδιά. Να βρείτε άθροισμα 5. 1000 ευρώ πρωί-πρωί. Σε παναγιάνεξε λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ από εκεί τον ήχο γιατί ξέχασα να το πάρω. 1000 ευρώ, πάρτε ρε παιδιά τηλέφωνο. 211-7007-931. Πάρτε κι εσείς που δεν παίρνετε. Πάρτε. Καλημέρα!
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
5: Μάρτα.
0: Γεια σου Μάρτα, τι κάνεις?
5: Είμαι καλά, Γρηγόρη, εσύ?
0: Να έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
5: Όχι ποτέ, είναι η πρώτη μας φορά.
0: Αλήθεια, από πού τηλεφωνείς?
5: Τηλεφωνώ από το δρόμο, πάω από Χολαργό για ψυχικό.
0: Είσαι ψυχτικός?
6: Μάει από το Χολαργό για ψυχικό.
1: Πάνε να φτιάξει δύο κλιματιστικά.
0: Α, για ψυχικό, ναι. Δεν είναι ψυχικό, άκουσα ψυχτικός. Όχι, μου κάνει τύπωση γυναίκα ψυχτικός, γι' αυτό μου αρέσει. Να ρωτήσω, τι ώρα πιάνεις δουλειά, 8?
5: 8.30.
0: Α, πόση ώρα είσαι στα μάξι?
5: Πάω λίγο νωρίτερα για να προετοιμάσω τα μαθήματά μου.
0: Τέλεια, εμείς τουλάχιστον σου κάνουμε καλή παρέα να φτιάξουμε τη διάθεση πρωί-πρωί.
5: Πολύ.
0: Να σε καλά, Ελένη. Να σε καλά, ειλικρινά.
5: Πώς? Μάρθα.
0: Μάρθα, έλα Μάρθα μου, καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα.
6: Τώρα ρε Γρηγόρη μου, πριν 20 δευτερόλεπτα.
0: Δεν θυμάμαι, Παναγή μου, δεν το κάνω επίτηδες, έχω πρόβλημα.
6: Να πω πια.
1: Για Ελένη, πώς λέει.
6: Σου λέει δεν δυνατόν.
0: Δεν το κάνω επίτηδες.
5: Μου τα άλλαξες όλα, δεν ξέρω.
0: Μάρθα μου, συγγνώμη, το κάνω και στην τηλεόραση και στην προσωπική μου ζωή. Δεν θυμάμαι, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα ξεχνάω το όνομα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το παθαίνουν πάρα πολύ. Έχω συναντήσει πολύ κόσμο. Δεν θυμάμαι.
5: Δεν πειράζει. Σ' αγαπάμε ακριβώς όπως είσαι.
0: Να είσαι καλά, Μάρθα μου γλυκιά. Λοιπόν, Μάρθα, έχω στο χέρι μου, παίζεις για 1000 ευρώ. Ωραία είναι τα 1000 ευρώ άμα τα κερδίσουμε.
5: Είναι πολύ ωραία, ναι.
0: Από το 0 μέχρι το 6, 7 φακέλους. Διαλέγεις 3. Βγάζεις άθροισμα 5. Πήρες 1000 ευρώ που θα πούν στην τράπεζά σου να τα κάνεις ό,τι θέλεις.

0: Η φάκελη είναι το μπαλάκι το κοτόπουλο, η μπανάνα το σόβρακο, η τσιπούρα, οι πατούσες και το στόμα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλουμε σίγουρα το στόμα.
0: Το στόμα, ορίστε.
2: Ναι.
1: Θέλουμε σίγουρα την μπανάνα.
0: Την μπανάνα, μάλιστα.
1: Και θέλουμε σίγουρα και την τσιπούρα.
0: Και την τσιπούρα, μάλιστα. Για να δούμε, για 1000 ευρώ παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Και ανοίγω την τσιπούρα μπροστά στην κάμερα του Instagram, γιατί είμαστε live τόση ώρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Και έχει το 0. Πάρα πολύ ωραίο νούμερο. Νομίζω είναι το καλύτερο νούμερο που
2: είναι
0: λες.
2: Είναι δύο οι πιθανοί συνδυασμοί.
3: Ο καλύτερος ιονός.
0: Ο καλύτερος ιονός. Ξεκινάμε με 0.
2: Το 4 και το 1 ή το 3 και το 2.
0: Ανοίγω την μπανάνα.
3: Oh.
0: Όχι ρε Μάρθα.
1: Τι κάναμε.
3: Το είδα.
0: Το 5. Ήταν το μοναδικό που δεν έπρεπε.
4: Άγιε μου.
0: Γιατί αν το στόμα έχει μέσα το 3, έπρεπε να ανοίξω.
3: Άρα ψάχνουμε το 2.
0: Ψάχνουμε το 2.
1: Δεν πειράζει καθόλου.
0: Αν άλλαζε την μπανάνα, με ποιο θα το έπαιρνε?
1: Νομίζω με τα πατουσάκια.
0: Μπα, οι πατούσες είχαν μέσα το 6, πάλι τίποτα δεν κάναμε. Το 2 ήταν. Το 2 ήταν στα μπαλάκια.
1: Α, μάλιστα.
3: Μάρθα, θες ένα δώρο.
0: Θέλεις ένα δώρο από ρούχα.
1: Θέλω πολύ.
0: Μπράβο.
3: Λοιπόν, ένα Five Fashion για σένα, fivefashion.gr για την πάρτι σου. Είμαι σίγουρη θα το λατρέψεις. Μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ.
3: Φιλάκια, ακριβώς, μην αγχώνεσαι. Φιλάκια πολλά.
1: Φιλιά.

0: Your husband is coming.
1: Your weather is coming. Your husband, μου λέει ο Νίκος. Ναι, Νίκο, είμαι έτσι. Ναι. Ακούτε καιρό,
2: με τον Σάκη Αρναούτο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 7 του Οκτώβρη σήμερα Τετάρτη και η μέρα ο πλευράς καιρού στην Αττική θα κυλήσει πολύ όμορφα με ηλιοφάνεια τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, γιατί από εκεί και μετέπειτα αναμένονται κάποιες αραιές νεφιές που πρόσκαινα μόνο έως και το απογευματάκι ίσως πυκνώσουν λίγο περισσότερο. Χαρακτηριστικό και τη σημερινή ημέρα θα είναι οι χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας, οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι και η θερμοκρασία κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Η 5η 8 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει με πολύ λίγες αραιές νεφιές, αλλά μέσα στην ημέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι, η σχετική υγρασία λίγο πιο υψηλή από τη σήμερα και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, για την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι. Η σχετική υγρασία όμως, γενικά η υγρασία θα αυξηθεί. Το πρωί θα έχουμε και τις δύο επόμενες ημέρες κοντά στους 14 με 15 βαθμούς, αλλά το μεσημέρι θα πλησιάσει ο υδράγυρος και τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, το Σάββατο το πρωί δεν αποκλείεται εξαιτίας αυξημένης υγρασίας να έχει και κάποιες τοπικές ομίχλες. Μέσα στην ημέρα το Σάββατο θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, αλλά προς το μεσημεράκι θα συννεφιάσει πρόσκαιρα. Θα έχουμε ένα πέρασμα το Σάββατο δηλαδή από κάποια συννεφιά, με πολύ όμως μικρή πιθανότητα να δώσει κάποια ψυχάλα και ασθενή τοπική βροχή πολύ πολύ μικρής διάρκειας. Η υγρασία θα είναι αυξημένη και η θερμοκρασία κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια φαίνεται ότι θα έχουμε την Κυριακή με αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας και σχετική ζέστη, θα έλεγα, σχεδόν καλοκαιρινή, καθώς η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει το πρωί κάτω από τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και το μεσημέρι θα πλησιάσει ο υδράγυρος και τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εβδομάδα υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή του καιρού, κυρίως προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, αλλά εδώ θα είμαστε να εξετάσουμε κάθε σενάριο. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
4: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: Εδώ ο δικός μας ο Λεωνίδας έγραψε. Τι μουσική μου σκέφτηκε ο Λεωνίδας.
1: Μουσική
0: και
1: νομίζω.
0: Και τα δύο, και τα δύο.
1: Σε αυτό, σε αυτό.
0: Λεωνίδας, το οποίο το κόλλησε το παιδί του τώρα. Σόζος, σόζος. Και είναι και πολύ γλυκό παιδί και πολύ ευγενικό. Και η Ζώζεφ είπε επίση είναι γλυκή το πλάσμα.
2: Λοιπόν, για εσένα που ψάχνει για δουλειά, βρε αυτή που αγαπά στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπε στο jobfind.gr, βρε χιλιάδε ευκαιρίε εργασία και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότη, στο jobfind.gr θα βρει του κατάλληλου ανθρώπου που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρε το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Λοιπόν, και φυσικά να σου πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός Τύχημαν και δύο τυχεροί κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα και να σου πω ότι η Τύχημαν, ο χορηγός της εκπομπής μας και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Τύχημαν Super League, στέλνει δύο τυχερούς ακροατές την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να δουν παρέα με ένα φίλο του στον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Φυσικά ο νικητής θα πρέπει να είναι άνω των 21 ετών και να μην έχει εισιτήριο διαρκείας γιατί δεν μπορεί να βγει στο επώνυμό του η πρόσκληση. Λοιπόν, αν θέλεις μπορείς να στείλεις μήνυμα στο 6936101022 στο Viber γράφοντας τη λέξη στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, φυσικά 21 πλάσια αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα.
0: 211-7007-931, παιδικό τραγουδάκι παρακαλώ αμέσως τώρα και ανοίγω το τηλέφωνο. Η γραμμή χτυπάει εδώ και 20 λεπτά. Καλημέρα!
3: Γεια!
0: Yeah. Γεια! Yeah. Yeah. Τι γίνεται?
3: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
3: Μυρτώ.
2: Μυρτώ.
0: Μυρτώ?
3: Ναι.
0: Μυρτώ μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από το Μενίδ.
0: Α, εδώ είσαι γειτόνισσα, γειτονάκι. Πόσο χρονών είσαι, Μυρτώ μου?
3: 8 χρονών.
0: 8 χρονών.
1: Νιστάζει, Μυρτώ.
0: Νιστάζεις, Μυρτούλα, που θες να κοιμηθείς?
3: Ναι.
2: Εγώ, ναι.
0: Μόνο ο Παναγής και η Νάνση σε καταλαβαίνει. Σε καταλαβαίνουν. Να σου πω τώρα που θα πας στο σχολείο, βέβαια πρώτη ώρα τι μάθημα έχετε?
3: Ορθογραφία.
1: Μα είναι και, δυνατόν.
0: Και τώρα εσύ έχεις όρεξη για ορθογραφία?
3: Λίγο.
2: Την έχεις μάθει?
0: Ναι, ρε παιδί, θα προσπαθήσει τώρα και εσύ να έχει μάθει. Ποιο τραγουδάκι θέλεις?
2: Συγγνώμη
0: λίγο.
2: Δηλαδή, αν τα σχολεία.
0: Ένα ναι, λεπτό. Συγγνώμη, ναι. Ποιο τραγουδάκι θέλεις να βάλει ο κύριος Νίκος?
3: Τα στρομφάκι.
0: Αχ, εσύ, Μάρθα.
1: Η Μυρτώ.
0: Γρήγορα πίσω σπίτι.
1: Μυρτώ,
0: πώς?
1: Μυρτώ.
0: Έλα, Μυρτώ.
1: Σαν την Κολόνια.
0: Καλημέρα. Τι θες να ρωτήσεις?
2: Άμα τα σχολεία δηλαδή ξεκινούσαν στις 9, στις 10 και τελειώναν στις 4.
0: Ναι, δεν θα βοηθούσε καθόλου τους γονείς που θα πηγαίνανε για δουλειά.
2: Να ξεκινούσαν και οι δουλειές στις 10.
0: Ωραία, εσύ θα ήθελες να το ξεκινήσουμε και στις 12, στη μία. Το είχε πει αυτό ο Αντρέας.
1: Μα το λένε.
0: Θα στείλει τα ηχητικά του Παπανδρέου.
1: Παιδιά, το λένε και κάτι έρευνες. Ότι είναι λάθος να ξεκινάμε.
0: Μυρτώ όμως ακούει το κορίτσι και δεν καταλαβαίνει. Μυρτούλα μου. Μυρτούλα, θέλεις να αφιερώσεις το τραγουδάκι αυτό από τα στροφάκια σε κάποια φίλη σου?
3: Ναι.
0: Σε ποια?
3: Στην Γκάλια.
0: Στην Γκάλια. Πώς τώρα να φωνάξει αυτή η φωνούλα, μωρέ, με ψυχούλα. Λοιπόν, Μυρτούλα, βλέπω από μακριά να έρχεται ένα αλαγουδάκι, ένα κουνελάκι, ένα σκυλάκι και μία πεταλουδίτσα. Κοιμούνται όρθια αυτά πάνω στην πλάτη ενός τύπου που έχει ένα καράβι και που αυτός έχει ένα κλειστό μάτι και φοράει και ένα καπέλο. Ποιος είναι, Μυρτώ μου?
3: Ο καπετάνιος.
0: Ναι.
4: Μάλιστα, καπετάνιο. Σας ακούω.
0: Μάλιστα, καπετάνιο.

0: θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, όλο και πιο πάνω, 12 λεπτά μετά από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα για τον 2,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και ο φανταστικός Βαλάντης Πουπουλόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
4: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαβατού. Άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
1: Τι έπαθες Βαλάντη, τι συμβαίνει?
3: Έλα καλημέρα, τι κάνω, νιστάζω.
0: Νιστάζει το παιδί.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, νιστάζει αν κλαίει.
3: Όχι, νιστάζω, χασμουριτό ήταν αυτό, παραλίγο να καταπιώ το μικρόφωνο. Α. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά Βαλάντη μου, εσύ?
3: Είχαμε στα χαράματα στο σπίτι, ήρθε μέχρι τις 4 ώρα το πρωί ήρθε ο καρβέλας, μετά ήρθε η Βύση. Έφυγε, τα λέγαμε.
1: Τι τραβάς κι εσύ,
3: τι
1: από τότε που πας και μένεις, μία στη Βουλιαγμένη, μία στην πολιτεία.
3: Ήρθαν στο Ζεφύρι στην εταιρεία ανακύκλωση που διαθέτω. Έτσι που έχω μπροστινό το
1: πρόβλημα. Πάει καλά αυτή η επιχείρηση.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, και ο επιχειρηματίας που το έχει αναλάβει, ας πούμε, που κάνει τις υπογραφές, ο Κολοτούμπας είναι η βορή, σωστά.
0: Κολοτούμπας είναι το όνομα.
3: Κολοτούμπας είναι, τον είχα μπροστινό. Τέλος πάντων. Και ήρθαν να πούμε οι τσατισμένοι και οι δύο, μέχρι 4 το πρωί ο καρπέλα.
1: Τα βρήκανε.
3: Έφερε όλους τους δίσκους. Μου λέει, πάρ τους, δεν τους θέλω να τους βλέπω. Μου λέει, τους πλατινένιους, αυτό του λέω, δεν αναλαμβάνουμε τέτοια μέταλλα. Χάλκινο, άμα έχει να τον πάρω, να τον κάνω. Μετά τη Βύση, πέταξε τα όλα τα πλατινένια μου, τα συζήτησε, δεν βοηθάνε αυτά. Τέλος πάνω, καθίσαμε εκεί τα βαβλία.
0: Σου έφερε όλα και την κραυγή και όλα.
3: Όλα, μου
1: έτσι. Πού καταλήξατε?
3: Τι λέω, αυτό το τρένο δεν το έχει γράψει ο καρβέλα. Πάρ το πίσω. Τι λέω, κανόνισε να τσακωθείτε, μόνο το τρένο θα λες τις συναυλίες.
0: Σωστά.
3: Θα μας πάει τρένο, δηλαδή 2,5 ώρες.
1: Άμα τσακωθούν θα υπάρχει πρόβλημα.
3: Εγώ τα ξέρω από μικρά αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
3: Έτσι, να πούμε και προσπάθησα να το σταυρώ.
1: Τι είσαι από μικρά, πόσο χρονών είσαι?
3: Από μικρά, εγώ είμαι μεγάλος, είμαι ονόβιος, εγώ είμαι διαχρονικός.
1: Πόσο χρονών είσαι τώρα που λες ότι είσαι μεγάλος?
3: Δεν είμαι άνθρωπος, καταρχάς είμαι ιδέα.
1: Είσαι ιδέα.
0: Σωστά.
3: Προσπάθησα να το σταυρώ από την εποχή που έφτιαχνα τις πότες του καρβέλα. Έτσι.
1: Και είχες φτιάξει φτιάχνα... σπιρούνι.
3: Σπιρούνι έφτιαχνα, όλα τα σπιρούνια είναι handmade από μένα και τα γυαλιά αυτά τα, του Λένον που το βρίσκα. Όλα αυτά εκεί πέρα είναι από ζεφυριώτικα δικά μας. Θέλω να σε πω και την κίνηση, γιατί αυτό μάλλον θα έχει διάρκεια. Έχουμε πολλή κίνηση στην Εθνική εδώ εκεί πέρα στα κτέλ, από τα κτέλ μέχρι Φιλαδέλφια πάνω κάτω. Έχουμε κίνηση, τρομερή κίνηση. Τρομερή κίνηση. Γιατί και εδώ τώρα βλέπω εδώ από το Ζεφύρι μέχρι το μολ πυγμένο, όλο σταματημένο, ειδικά εκεί πέρα στην Ένωση με την Εθνική.
1: Γιατί ανέφερε στο μολ, θα πα για ψώνια?
3: Θα πάει να παίξει το είδε τι ώρα πρόσωψη έχουν κάνει καινούργια. Καταπληκτική. Γυαρίζει μέσα στον ήλιο, με προκαλεί. Μου λέει πάρε με. Πάρε με, κάνε με ιστορίνα. Αυτά πάνω κάτω, τα άλλα τσουλάνε κανονικά. Στον Πειραιά μην κατέβετε καθόλου, δεν υπάρχει λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, Βαλάντη.
6: Όσοι χωρίσατε φέτος το καλοκαίρι, ο Οκτώβρης θα σας βρει τέρι. Πρωινό Σφαίρα.

0: Do Them All Athens στο Χαλάνδρη, Λεωφόρος Πεντέλης 4. Ανακάλυψε τις νέες συλλογές, μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα τα ανανεωμένα καταστήματα στο Do Them All Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα νέα trends της σεζόν, γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit.
1: Λοιπόν, τούρπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, παιδιά, είναι το Hyundai i20 Turbo. Συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Χωράει από τον Κυριάκη.
3: Hyundai το χωράει το Hyundai. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο σουφλέρι, πραγματικά που είναι εδώ πέρα, παιδιά, τα κλείνει πλέον 50 χρόνια, 51 χρόνια σουφλέρι με extra large, αυτό το king size, τα ρούχα αυτά που όταν βάλεις παραπάνω κιλά στη ζωή σου είναι μόνο βέβαια αντρικά. Πραγματικά έχεις το άγχος τι θα βρεις να φορέσεις. Ευτυχώς που υπάρχει ο σουφλέρης που έχει υπογράψει με τις μεγαλύτερες αλυσίδες του κόσμου αποκλειστικά να έχει τα μεγάλα νούμερα. Πουθενά άλλο δεν τα βρείτε στην Ελλάδα. Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jacket Jones, Blend. Μεγάλη ποικιλία, προσιτές τιμές. Πραγματικά θα βρείτε τα πάντα. Να ξέρετε, άνοιξε κι άλλο κατάστημα στην Αθήνα. Το είχε κλείσει και το κεντρικό, ξανά άνοιξε Μητροπόλεως 66-68 στο κέντρο, δηλαδή υπάρχει τώρα πλέον. Στη Βουλιαγμένη, εκεί στο σταθμό το δερματικό του μετρό, Χαλάνδρη, Κολοκοτρώνη 14 και Πειραιά Εθνικής Αντιστάσεως. Υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη καταστήματα. Γίνεται χαμός. Ο κόσμος πραγματικά που περνάει στη φάση των πολλών κιλών, επειδή αγχώνεται, χρειαζόμαστε τεωνώσεις ψυχολογικές τέτοιες και ο σουφλέρης King Size είναι εδώ για να μας το δώσει. 69-36-10-10-22 για δύο δωρεπιταγές που θα δοθούν στο τέλος του Οκτώβρη.
2: Τι ταιριάζει καλύτερα μετά από μια γεμάτη μέρα, μια ωραία μακαρονάδα και ακόμα καλύτερα με τα MacVell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα σάχαρα και τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ, σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. MacVell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας παρέα σήμερα με τον Νίκο Μακρόπουλο.

0: στο νου σας. Φυσικά στην παρέα μου είναι και ο Νίκος Καλούδης. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ωραία μέρα, καλοκαιρινή θα έλεγα.
1: Ήταν έρωτας από άλλο υλικό.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα και από μένα.
0: Θέλει και Λιανό στο live, τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Γιώργο, έλα, σου δώσω.
0: Έχουμε και το άλλο κινητό. Άμα θες Γιώργο, θες.
4: Αφού, τι να κάνω εγώ, αφού
0: είναι. Να σε βλέπουν.
3: Να χορεύεις, τι να κάνεις.
0: Στο βαλό.
3: Κάνουμε πρωινό. Είναι κρίμα από Θεό να χαθούμε. Δώσε μου να το φτιάξω εγώ.
2: Άμα το θέλει ο κόσμος μας.
0: Το θέλει.
2: Κόσμε μου.

0: καλημέρες.
1: Να τα ενώνεις εδώ.
0: Πού και πού να περνάς. Ξεκινάω με τους κρυούς. Απαντήστε λέει στον εαυτό σας για το τι πραγματικά ζητάτε από τη ζωή, καθώς η εύνοια και η έμπνευση συναντιούνται και συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύ χειροπιαστό τρόπο. Ενεργήστε αποφασιστικά ώστε να ξεκαθαρίσετε

0: δεν ξαναβγεί. Κι αν δεν έχουμε επικοινωνία, τι θα γίνει τότε?
1: Θέλω κάποιες νύχτες ιδιωτικές.
0: Τις θέλω τις ιδιωτικές.
1: Να θυμόμαστε τι τότε ιστορία.
0: Θέλετε Λιανό, πάρτε τον.
2: Καλή

0: τα βράκια, Γιώργο, στο ζώδιό σου.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι λέει. Θα έχετε τις ευκαιρίες να αποκαταστήσετε λάθη του τελευταίου καιρού ή ακόμα και πιο παλιά, χωρίς να προκληθούν εντάσεις και παρανοήσεις. Η καλή επικοινωνία σας θα συντελέσει στην προσπάθειά σας να ταινίσετε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά. Είσαι δίδυμος, ακούω το ζώδιό σου τώρα. Μην απαντάτε στα χτυπήματα κάποιων συναδέλφων σας, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού και θα επανέλθει η ισορροπία στο χώρο εργασίας. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε ένα φαύλο κύκλο.

0: κομματάκια. Η αυτοπεποίθηση θα σας συνοδεύσει σε κάθε βήμα στις κοινωνικές δραστηριότητες και ολοένα θα αυξάνεται. Εκμεταλλευτείτε τη μέρα που έρχεται για να βγείτε, να διασκεδάσετε και γενικώς να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί και σας ξεκουράζει.
1: Ωχο, το βάλε.
0: Λιοντάρια.
2: Γεια σου, Δημητράρα.
0: Οι τελευταίοι μήνες ανέδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο την ποιότητα και τη δυναμική κάποιων σημαντικών σχέσεών σας. Μέσα από δισταγμούς, κρίσεις, συγκρίσεις και αμφιταλαντεύσεις, σχηματίσατε τελικά μια ιδέα για το τι μπορείτε να περιμένετε και το τι όχι.
3: Γεια
0: σου, Ειρηνάκη. Γεια σου, Ντενής.
4: Δεν αφήνει το φαΐ να έρθει πάνω και έχει αγωθεί. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, άγχος, άγχος.
3: Έχω ζήσει αγάπες πολλές.
4: Σαν κι αυτή ο

0: μια καλημέρα.
1: Βάζα κουρκούλι. Να κάνουμε μια αλλαγή, βάζα κουρκούλι.
0: Θε κουρκούλι.
1: Που ξέρω, λίγο να κάνουμε λίγο έτσι. Με τον καλούδι, να κάνουμε λίγο. Οπα, έχει αυτό την ειδική.
0: Έχει.
1: Δεν έχει τριτίνη.
0: Παρθένο λοιπόν. Τα δείγματα αγάπη, συμπάθεια ή ακόμα και μεταμέλεια από κάποια κοντινά σα πρόσωπα πρέπει να εξεταστούν, και να ληφθούν υπόψη. Για να βοηθηθείτε πρακτικά να ανανεώσετε τον κύκλο των φίλων σας και τις κοινωνικές προσπάθειες.

0: αυτό. Σαν πεθάνω, βρε κουφάλες.
1: Ναι, το έχει πει αυτό. Είσαι μόνη σκέψη και μια λόγια καρδιά θα έχει κλέψει. Καλημέρα στα καλά, Βρήτα. Περνάω στους ζυγούς. Επεκτείνετε το κοινωνικό σας κύκλο με νέες γνωριμίες και ευχάριστες σχέσεις που θα έχετε άπλετες. Αξιολογήστε πρόσωπα και καταστάσεις με τον καλύτερο τρόπο, αλλά να θυμάστε πως δεν είναι απαραίτητο να είστε πολύ αυστηροί.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Το βάλε!
1: Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες.
4: 12 και 1.
1: 12 και 1.
4: Πήρα να σου πω χρόνια
1: για
4: πολλά
1: σου,
4: πόσο μου έχεις λείψει.
1: Καλημέρα στα ναυπηγεία Καραμαγκά. Καλημέρα στον Τελικάρο.
4: Τη βραδιά 12 και 1. Άνοιξη πληγή και μοραγή.
1: Γεια σου Στέλλα, γεια σου Φελίσια.

0: Πες του σκορπιούς, πες του το.
1: Είσαι lady, lady boy.
2: Δεν κρατιέμαι τώρα!
0: Γεφυρώστε τις όποιες διαφορές οι σκορπιοί με συνεργάτες και ανώτερούς σας. Προσεγγίστε κόσμο και προσεγγίστε άτομα που θα σας βοηθήσουν.
1: Δώσ' το, αφιερωμένο.
0: Τόσο στην αρχή της ημέρας, όσο και αργότερα οι συγκυρίες μπορεί να δώσουν ένα τέλος σε κάτι να σημαντικό.

0: Γεια σου, Έλενα.
1: Τώρα αυτό είναι ο Μακρόπουλος με τα παιδιά.
2: Το έχουν πει τα παιδιά της πάντα, σε παλιά.
1: Σκέτο.
2: Μαγικό, ναι.
1: Τώρα ποιος το λέει.
2: Με το Χρήστο, τον Παπαδόπουλο.

0: Angel. Καλημέρα στη Δεσποίνα. Αργυράκο μου, φίλοι στοιχείο. Πάμε σε επόμενο και περνώ σε εγώ καιρούς στο ζώδιό σου.
1: Είμαι όλος αυτιά.
0: Να πω μια καλημέρα και στο Θάνο. Που είδα τη φωτογραφία εδώ πέρα, τι μορφόπεδο.
2: Στη δουλειά μου, στο δρόμο.
0: Εγώ καιρός
2: στο...
0: λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Πάντα. Μπορείτε να είστε. Άσε Βαγγέλη, Θάνο, άσε μα
0: Ειρήνη.
1: Ειρήνη,
0: παιδί. Κάνω στεναχωριέ μου άμα δεν του πω, γιατί μπορεί να νομίζω ότι δεν του αγαπάω.
2: Σε νυχτά,
0: εγώ καιρός, ναι. Μπορείτε να ευνοηθείτε από διαμεσολαβήσεις και παροχές που θα έρθουν από τις πιο κρυφές πηγές.
1: Δεν μπορώ, είμαι συγχυσμένος, δεν σε ακούω το ζώδιο μου πια.
0: Ακούς το χαρτί του.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν ακούω.
0: Πολλά.
1: Φιλέκες πει στην Αθηνά.
3: Πολλά.
1: Και αυτή εγώ καιρός.
0: Στην Αθηνά είναι εγώ καιρός.
1: Στην Αθηνά δεν ξέρω τι είναι. Αθηνά του Περικλή.

0: Χρόνος δυσανασχετεί γιατί περνά μπροστά σου και βλέπει πως ανέπαφη μένει η ομορφιά σου.
1: Μα χαρούνε στιχάκια. Λοιπόν, εγώ ο καιρός το ξαναλέω, Καλούδη.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να ευνοηθείτε από διαμεσολαβήσεις και παροχές που θα έρθουν από τις πιο κρυφές πηγές. Τα σχέδιά σας θα αρχίσουν να προχωρούν ικανοποιητικά και τα πράγματα γύρω από τον οικονομικό σας τομέα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν.
0: Αυτό μου αρέσει. Πληρώνω μόνο.
1: Όχι, σου λέει θα πάει καλά.
0: Ναι, ναι, πληρώνω εγώ, σου λέω μου.
1: Εντάξει, πληρώνεις για να έχεις μετά.
2: Ξενύχτη, ποτό και παράνομα βράδια.
1: Έλα. Παράδεισέ μου.

υπέροχος. Ο στόχος σας πρέπει να είναι να διατηρήσετε τα κεκτημένα σας και παράλληλα να τα αυξήσετε όσο μπορείτε. Η παραμικρή πρόοδος θα σας δώσει τη δύναμη να υπερβείτε τα εμπόδια που θα συναντήσετε στο δρόμο.

0: ψαράκια, το τελευταίο μας ζώδιο για σήμερα. Η τύχη θα είναι μαζί σας, αλλά χρειάζεται να τη βοηθήσετε και εσείς. Αποφύγετε να θέσετε σε κίνδυνο ό,τι σας παρέχει στοιχειώδη ασφάλεια και μην εμπιστεύεστε ωραία λόγια και απατηλές υποσχέσεις από πρόσωπο που δεν γνωρίζετε καλά το νου σας.
1: Από σώμα σε σώμα.

0: σας έχουμε και το αγαπάμε.
1: Καλημέρα στον Αρίστο, καλημέρα στη Άνια από Καλαμάτα.
0: Γεια σου Αρίστο.
1: Με τίποτα μέσα.
0: Ο άντρας της Μιλένας είναι ο Αρίστος, έτσι.
1: Μετά από

0: break και πολύ πολύ σύντομα ερχόμαστε κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσει.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδωνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ.
8: Σφαίρα 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
13: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
14: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφέ το τάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
17: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr. Ελάνε.

0: ηλιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τραγουδάρα είναι αυτή πραγματικά. Σουζάν, Μαρκ Ρόνσον και Ράιεν. Ένα τραγούδι πραγματικά με εμένα τουλάχιστον παίρνει την καρδιά κάθε πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω και μια καλημέρα, παιδιά, και στον Ανδριόπουλο που έχει για άλλη μια ημέρα σήμερα κρέατα και ένα καλάθι γεμάτο, γεμάτο πραγματικά κρέατα για μια οικογένεια για εσάς. Κάθε μέρα φτάνει ένα καλάθι σε κάποιο σπίτι για να το κρέατα. Δώρο από τον Ανδριόπουλο που από το 1983 κυριολεκτικά τον εμπιστεύεστε, τον αγαπάτε και πραγματικά πηγαίνετε στα 7 καταστήματά του, στο Περιστέρι, στη Μεταμόρφωση, στο Γέρακα, στην Ανδριούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στο Κερατσίνη, στη Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι όλα και να βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης που ουσιαστικά κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια αν πάτε στα μαγαζιά. Έχουν φτιάξει και πακέτα υπέροχα για εσάς, πακέτα οικονομικά που μπορείτε μέσα να βρείτε κρέας, τυριά, ψωμί, αναψυκτικά. Είναι πάρα πολύ. Κάντε μια επίσκεψη σε έναν Ανδριόπουλο και εσείς που δεν έχετε πάει ή που έχετε κάποιον δικό σας χασάπι ή κάποιο δικό σας αυτά. Που όλα τα σέβομαι αυτά εννοείται. Τα γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
1: Γρηγόρη μου, είναι μπούτσες πλέον, χασάπι.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα μπούτσες ή οτιδήποτε άλλο. Κάντε μια βόλτα από Ανδριόπουλο και θα δείτε, θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να σας αρέσουν. Δώστε το μια ευκαιρία του Ανδριόπουλου για να τον αγαπήσετε. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής. Πριν όμως είχα εδώ πέρα ένα μήνυμα που ήθελα να εδώ να απαντήσω. Μου το έστειλε μια κοπέλα εδώ. Το μισό λεπτό λίγο, εδώ ένα λεπτό, πάρα πολύ ωραία.
2: Έλα κοπέλα.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα μήνυμα πριν πάμε στο δίλημα ζωής. Μου έχει στείλει μια κοπέλα. Μου λέει πώς να πω στο αγόρι μου ευγενικά ότι οι τρίχες στα γενετικά του όργανα με ενοχλούν.
3: Ευγενικά.
0: Ναι, κοίταξε, πες του ότι
1: αρχίζει να φτύνει.
0: Όχι, όχι, όχι.

0: πες το ότι.
1: Έλα, ιδιά.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, το, το έχω. Το έχω.
1: Τι,
0: πες το ότι μάλια στη γλώσσα σου.
2: Ναι.
3: Εμετό.
1: Σωστό.
2: Σωστό. Σωστό.
3: Πολύ αστείο.
2: Έτσι, κορεύει, έτσι ακριβώς να κάνει. Και μετά, σαν τις γάτες.
0: Και μετά να βγάλει. Να βγάλει. Ουπ, και να βγάλει.
2: Όχι! Σταμάτα!
0: Τι να του πει,
3: πες για τρέιλερ.
0: Αγάπη μου έχει μαλλιώσει. Ναι, μάλια στη γλώσσα μου. Τι θες να κάνει, δεν κατάλαβα.
3: Το θες για τρέιλερ αυτό. Α, το θες.
0: Βέβαια.
3: Οκ.
0: Μάλιστα. Μάλια στη γλώσσα μου. Παρακαλώ, δίλημα ζωή που είναι λίγο στενάχωρο.
1: Κάτι ότι πεθαίνει αύριο και την κάνει τα τελευταία λεπτά.
0: Δεν σου βάζω εγώ. Μην τη στέλνουνε.
1: Η ζωή τα διαλέγει όμω για θα πει.
2: Η ζωή τα βάζει αυτά.
0: Λοιπόν,
1: εγώ διαλέγω όλα τα σεξοπορνοδιαστροφικά. Το έχετε καταλάβει.
0: Λοιπόν, η Κυριακή έστειλε το μήνυμα. Και παιδιά, λέει καλημέρα. Φανατική ακροάτριά σας, τα τελευταία 6 χρόνια άκουγα άλλη πρωινή εκπομπή. Αλλά όταν μου είπανε για εσάς, λέω θα σας δώσω.
1: Τι άκουγε, Γρηγόρη?
0: Όχι, δεν κατάλαβα τι άκουγε, κύριε Λεγραφικό. Αλλά όταν μου,
2: είπανε,
0: όταν μου είπανε να σας ακούσω, σας έδωσα μια ευκαιρία και με, πραγματικά από την αρχή, από εκείνη την ημέρα δεν ξανά άλλαξα από τα Κυριακή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, το θέμα της Κυριακής είναι ότι, παιδιά, θα σας το πω γρήγορα, γιατί πολλές φορές όταν ακούω τις αναλύσεις σας στα διλήμματα ζωής με κουράζουν όταν μιλάτε πολύ.
1: Για σένα το είπα.
3: Ζωή, τι λένε την κοπέλα.
0: Αλλά και τι είναι αυτά που λέει.
2: Ζωή να έχει, αλλά.
0: Συγγνώμη, σε παρακαλώ.
1: Γιατί να σου
0: ζητά συγγνώμη.
3: Ναι, αλλά τώρα αυτό δεν είναι.
1: Μα είπα ότι την κουράζουν.
0: Ναι, ζητά συγγνώμη. Το ότι σε κουράζει κάποιο είναι δικαίωμά του. Μίλα πιο. Πε συγγνώμη.
2: Μιλά καλά, ρε.
0: Πε συγγνώμη στην Κυριακή που ακούει.
1: Συγγνώμη, αλλά.
3: Κυριακή, τι λένε οι ζωέ.
0: Κυριακή, είπαμε.
1: Κυριακή.
0: Λοιπόν, μίλα πιο όμορφα λίγο κι εσύ. Δεν έχει δικαίωμα κάποιο να κουράζεται.
1: Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι με προσέβαλε.
0: Κανεί δεν το είπα. Δεν με προσβάλλει όταν σου λέει κάποιο αν του αρέσει ή όχι.
1: Δεν είπα του αρέσει.
0: Αυτό
1: είναι κουραστικό.
0: Ναι, είσαι κουραστικό κι εσύ κι εγώ όταν κάνουμε μεγάλα αυτό.
1: Που κλείεται εμεί οι δύο να είμαστε κουραστικοί.
0: Παραγή, μίλαω όμορφα.
1: Σα ζευγάρι. Με την Άντση μπορεί.
0: Σταμάτα ρε να πω. Λοιπόν, η Κυριακή είχε ένα θέμα. Έχει να κάνει λίγο με πλαστική στήθους. Εμένα ο σύντροφός μου ήθελε να βάλω στήθος.
1: Μας πει η Βιζού ότι είμαστε κουραστικοί.
0: Δεν μιλάω λίγο καλύτερα. Ζήτε με, σταμάτε λίγο το πρωί. Μα γίνεσαι αποκρουστικός, δεν κάνω πλάκα τώρα.
1: Άντε μωρέ Γρηγόρη που κάνω αποκρουστικό.
0: Αλήθεια στο λέω τώρα, μην με στεναχωρείς τώρα και που
1: θα κάνεις. Κάνω.
0: Δεν είναι χιούμορ αυτό τώρα.
1: Γιατί?
0: Άσε, μην μια κοπέλα και σου γράφει κάτι. Που περνάει δύσκολα, πρέπει να τη βρίζεις κιόλας.
1: Δεν την έβρισα.
0: Πώς δεν την έβρισες?
1: Τι την είπα.
0: Μόνο να τη βρίζεις, φτάνει.
1: Βιζού την είπα, σιγά το πράγμα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αφού έπαλε λέει.
3: Ήθελε να βάλει στήθος, εκεί έχουμε μείνει. Ρε παιδιά, άντε, βαρέθηκα πια, μπουρουμπούρου. Πες μας το δίλημα.
0: Το δίλημα λοιπόν είναι.
2: Φυσικά, εσύ να τη στηρίξεις κατευθείαν.
1: Την κοπέλα.
3: Εννοείται, συμπάσχω.
0: Η κοπέλα είχε μια σχέση που ο δικός της ο άνθρωπος ήθελε να βάλει στήθος. Έβαλα στήθος. Για να μην σας τα έβαλε στήθος, για να μην σας τα απολογώ. Και τώρα δεν του αρέσει.
1: Αλήθεια.
0: Το ότι είναι πλαστικό το στήθος της.
2: Πρόβλημα.
0: Γιατί? Άντε πάλι.
1: Γιατί δεν του αρέσει.
0: Ρε φίλε, το φανταζόταν αλλιώς.
1: Γρηγόρη, λέει μήπως ο πλαστικός δεν της έκανε καλή δουλειά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έκανε πολύ καλή δουλειά.
0: Μια χαρά δουλειά.
1: Δηλαδή,
0: σε αυτήν αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Δεν το είχε στο μυαλό της όμως ποτέ. Δεν είχε πρόβλημα να βάλει να μην δε βάλει. Είχε μια χαρά στήθος. Δηλαδή εννοώ στον εαυτό της, στο μυαλό της. Που αυτό ήταν και το πιο σημαντικό. Να αρέσουμε στον εαυτό μας.
3: Τώρα της αρέσει το αποτέλεσμα.
0: Ναι, της αρέσει το αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι δεν έχει πρόβλημα. Ούτε πριν είχε πρόβλημα που δεν είχε πολύ μεγάλο στήθος. Είχε μια χαρά στήθος. Ούτε τώρα έχει πρόβλημα που μεγάλωσε το στήθος της. Τώρα όμως, ενώ το έκανε για το δικό της που είναι και σε σχέση, δεν είναι σε γάμο. Είναι 6 χρόνια σε σχέση. Ενώ το έκανε για εκείνον.
1: Τώρα δεν του αρέσει.
0: Ενώ εκείνος ήθελε πιο μεγάλο στήθος, τώρα δεν του αρέσει.
1: Και τι είναι με σχέτα βυζιά να τα βάζουμε κατά
0: τα όχι, δεν καταλαβαίνεις και της λέει να πάει να τα βγάλει.
2: Α! Εντάξει, πάει καλά.
1: Τι νομίζει ότι πήρε καινούργιο φόρεμα.
2: Βυζιά
1: είναι, κατ' επέμβαση γυναίκα.
0: Κατ' μίλα λίγο πιο όμορφα μωρέ πρωί-πρωί μωρέ. Μίλα λίγο πιο όμορφα.
1: Τι να πω δηλαδή και εγώ.
0: Ποια είναι η άποψή σα. Εγώ, Κυριακή μου γλυκιά, αν είχα έναν τέτοιο τύπο, συγγνώμη που το λέω βέβαια, πολύ εύκολα λέμε εδώ στην εκπομπή χωρίζουμε.
2: Φανταστώ λίγο
0: με ψήφι. Θα του έλεγα, άιντε βρε αγόρι μου να πα στη μάνα σου και στο καλό και στι Παναγιέ. Κάνω για σένα πράγματα που εγώ δεν ήθελα να κάνω στο σώμα μου και από πάνω μου λε τώρα δεν σε αρέσει. Άιντε να πα στη μάνα σου γρήγορα να πα να σε τασει λίγο γαλατάκι που χαλάμε εμεί δηλαδή
1: έκανε. περίεργα. Τα βάζει
2: σκληρό.
0: Συγγνώμη, ο άνθρωπο πρέπει να είναι πολύ μαλάκα.
1: Γρηγόρη!
0: Συγγνώμη που το λέω, Γκρίζο.
4: Όχι,
0: μην, η μαλάκη είναι.
1: Γρηγόρη.
0: Είναι ιατρικό θέμα.
3: Άρα, τόση ώρα λέγαμε για τον Παναγία, έχει σκίσει.
1: Εγώ σε παρασύρω στο φούρκο, το έχει καταλάβει.
0: Γιατί είναι άλλο η Κυριακή έγραψε το μήνυμα. Δεν ξέρω αν αυτό σαν ακούει. Αλλά εγώ αυτόν τον θεωρώ έναν τύπο που είναι.
1: Ανόητο.
0: Βλάκα.
3: Λοιπόν,
0: βάζει την κοπέλα να βάλει στήρο και μετά δεν το αρέσει ο δίσκο και του λέει να το βγάλει. Και τι είναι. Αυτό που λες φόρεμα είναι. Τι είναι αυτό που κάνει. Δηλαδή έναν άνθρωπο δεν τον σέβεσαι αυτό που περνάει. Ενώ αυτή δεν είχε πρόβλημα.
3: Θα τα ανατρέψω όλα.
1: Για πε να σάρα μου, κρέμα από τα χείλη σου.
3: Το πρόβλημα το έχει Κυριακή.
2: Οπα.
3: Δεν είναι δυνατόν μια κοπέλα που αισθάνεται καλά με το κορμί τη.
2: Ναι.
3: Και που δεν έχει κανένα πρόβλημα με το στήθο τη. Να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει κάτι στο σώμα της μόνο και μόνο για το σύντροφό
1: της. Γιατί εγώ σε αυτό δεν θα δεν διαφωνώ.
3: Δεν με ενδιαφέρει, είναι την άποψή μου.
1: Όχι, όχι, Νάνση θα την καταρρύψω.
3: Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα το έχει Κυριακή. Διότι, αγάπες μου, δεν αλλάζουμε κάτι πάνω μας που μας αρέσει.
1: Είμαστε
3: για να αρέσουμε.
1: Είμαστε δυνατές.
3: Είμαστε γυναίκες, είμαστε άνθρωποι.
1: Τα φεμινιστικά ξεκίνησαν.
2: Γυναίκα για τις γυναίκες.
3: Όχι, μην αλλάζετε τίποτα πάνω στο κορμάκι σας. Είτε είστε άντρες, είτε είστε γυναίκες, για κάτι. Να αρέσετε στους άλλους.
4: Κάτσε να σε ρωτήσει κάτι.
3: Το νούμερο ένα
1: ναι,
3: είναι να αρέσουμε στον εαυτό μας.
2: Κάτσε εμάς, δεν μας στείλετε για επιμήκυνση.
3: Αφού είναι τόσο χαζή και έβαλε στήθος και τώρα στεναχωριέται με τον άλλο το μην πω, επειδή τη ζητάει να το βγάλει.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Να πάει σε έναν ψυχολόγο να λύσει τα θέματά της και να μην ξανασχοληθεί με αυτόν τον τύπο. Τέλος.
1: Νάντση, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, γιατί το πας έτσι και το λες έτσι.
3: Έτσι το πάω.
1: Εσένα, αν κάτι πάνω στο σύντροφό σου είναι κάτι που μπορεί εσένα να μην σου άρεσε.
3: Πες μου ένα.
4: Δεν έχει μαλλιά.
2: Κοντουσούφι, τι λέω, αλλά τι παραγγείλει.
3: Άκου, θα σου πω κάτι.
1: Ναι, δεν θα του έλεγε ότι αγάπη μου, πάμε να το βελτιώσουμε αυτό. Εμένα θα μ' άρεσε
3: πες
1: έτσι.
3: Πες μου ένα πράγμα. Το στήθος απαιτεί ότι βάζεις το σώμα.
1: Αν
3: σου.
1: Είχε γυναικομαστία.
3: Το στήθος, περίμενε, ωραίο. Η γυναικομαστία ναι. Είναι πάθηση.
2: Δεν μου αρέσει να την πειλάω.
3: Λοιπόν, και όσο μεγαλώνεις,
1: ναι.
3: Αυξάνεται.
1: Ναι, είναι αλλά
3: κάτι
1: είναι αισθητικό.
3: Άλλο.
1: Δεν μου
3: η κοπέλα λέει ότι είχε ένα στήθος ναι. Πολύ όμορφο ναι. Και το άλλαξε για να αρέσει σε αυτόν.
1: Ναι.
3: Πρόσθεσε πάνω στο σώμα της, ναι. Πώς το λένε, δύο...
2: Βυζά.
1: Ναι, γιατί είναι κακό να πει μια γυναίκα ότι θέλω να αρέσω στον άντρα μου και θα του κάνω το χατήρι.
3: Δεν είναι ότι πήγε να το μικρύνει, έβαλε και ενθέματα. Μπήκε σε ολόκληρη διαδικασία λοιπόν για να αρέσει αυτόν. Η γυναικομαστία είναι ασθένεια.
1: Γιατί είναι ασθένεια.
3: Είναι ασθένεια, γιατί μεγαλώνει. Ερώτα για την γυναικομαστία.
1: Α, ναι, δεν το ξέρω, γι' αυτό σε
3: ρωτάω.
1: Νομίζω ότι είναι μόνο αισθητικό.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Ωραία, είναι κάτι αισθητικό τέλος πάντων.
3: Μεγαλώνοντας μπορεί να κάνεις μεγαλύτερο στήθος και από τη γυναίκα σου.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, είναι ασθένεια. Και δεν σου λέει και κάποιο ότι αν το βγάλει. Ότι δεν θα σου ξαναγίνει. Είναι ασθένεια. Okay. Οπότε σε ρωτάω, πες μου τι για να σου απαντήσω ακριβώς.
1: Δεν ξέρω, κάτι αισθητικό.
3: Όχι, το να βάλεις δύο ενθέματα για τον άλλον και μετά να σε στεναχωρεί και αν αυτού δεν του αρέσει, πρέπει να πας να λύσεις τα θέματά σου σε έναν ψυχολόγο.
1: Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Καλά, τη γραμμή στον αέρα.
1: Όχι, όχι, τα συζητάμε μεταξύ μας.
0: Βγάλτε μια γραμμή στον αέρα τόση
3: ώρα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε την
1: αλλά το να αλλάξει κάτι αισθητικό, το να αλλάξει ο άνθρωπος κάτι αισθητικό επειδή αρέσει σε σένα, δεν το θεωρώ κακό.
3: Δεν θεωρώ τίποτα κακό. Θεωρώ ότι πρώτα όμως πρέπει να είναι επιλογή σου και μετά
1: αυτό
3: οποιοδήποτε
1: ναι.
3: Άλλο.
1: Αυτό
2: κοίτα, αυτό μπορεί να γίνει και με το δυνάτισμα, έτσι. Δηλαδή να πεις στον ναι. Άνθρωπό σου, πες τώρα κάνε το ένα τ' άλλο, αυτό, ιστορίες και μετά.
1: Τώρα,
2: πεις...
1: Εντάξει, και αυτό είναι θέμα υγείας.
2: Τώρα έχεις χάσει λίγο την ηγοητεία σου.
1: Εντάξει, και αυτό είναι θέμα υγείας. Δηλαδή το να κατευθύνεις τον άνθρωπό σου να χάσει κάποια κιλά γιατί μπορεί να πάθει καρδιά του.
2: Τι θέμα υγείας μόνο που βλέπω τώρα ανθρώπους που είναι 85 κιλά και πάνε και προσπαθούν να γίνουν και γίνονται
1: 65.
2: Ακριβώς. Δηλαδή βρέθηκε εύκολη λύση και το παρακάνουν
1: ναι,
2: κάποιοι.
1: Ναι, ναι. Για πάμε να βγάλουμε τηλεφωνικές. 2-11-7-9-31.
0: Ναι, παρακαλώ. Ποια είναι η δικιά σας η άποψη?
2: Κολλήσατε τώρα.
3: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Πώς σας λένε?
5: Είμαι ο Αντώνης.
0: Ναι, Αντώνη μου, για πες μας την άποψή σου.
5: Η άποψή μου είναι ότι κανείς δεν αλλάζει για κανέναν. Ναι.
3: Ορίστε, δικός μου.
0: Κανείς δεν αλλάζει για κανέναν.
1: Τώρα είναι, είναι τίτλος αυτό.
5: Είναι ή όχι.
3: Συμφωνώ, εγώ μαζί σου είμαι.
5: Και επειδή εγώ με τη γυναίκα μου πλέον είμαστε μαζί 19 χρόνια
3: ναι.
5: Και με 38, οπότε με αυτά 19 της μαζί μου, είμαι μαζί της.
1: Ναι, καταλάβαμε.
3: Ναι.
5: Πλέον έχω κολλήσει με ένα τραγούδι το οποίο αν θέλετε να το βάλετε.
1: Πού κολλάει?
5: Τα ακούω και πάντα σκέφτομαι εκείνη.
3: Για πες το.
5: Δεν θέλω όπως...
1: Σ' αγαπάω όπως είσαι.
5: Όχι, δεν είναι, είναι λίγο πιο stand-up.
1: Α, δεν ξέρω.
5: Σε θέλω όπως είσαι είναι το TX.
2: Α, είναι γκράπι, γκράπι είναι αυτό, λες.
5: Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, Τα ακούω συνέχεια, σκέφτομαι πάντα τη γυναίκα μου.
1: Ωραία.
5: Και δεν θέλω να αλλάξει τίποτα όπως εκείνη δεν θέλει να αλλάξει.
3: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια, γεια.
0: Καλημέρα. Εδώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ρε παιδιά, τώρα καταλαβαίνω ο Αντώνης τι λέει γενικά. Τώρα εδώ η κοπέλα τι να κάνει. Πείτε λίγο την άποψη, τι να κάνει. Τώρα έχει έναν άνθρωπο που έχει χρόνια.
3: Εγώ είπα να πάει σε έναν ψυχολόγο.
1: Ποιος?
3: Η κοπέλα.
0: Η κοπέλα να πάει σε έναν ψυχολόγο.
3: Ναι.
1: Ναι, γιατί λέει η Νάντση και έχει ένα δίκιο σου. Έχει ένα point σε αυτό που λέει. Ότι και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να πάει να βάλει ξένο σώμα πάνω στο σώμα τη για να
0: αλλάξει. Λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό.
3: Κακός.
1: Αυτό λέει.
3: Το πρόβλημα καλημέρα είναι δικό της, δεν είναι του άλλου. Ο άλλος μπορεί να της λέει σηκώ κάτσε κάτσε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα συμφωνήσω με την Νάνση, όντας γυναίκα.
1: Ούσα γυναίκα.
6: Ότι πρέπει να το λύσει το θέμα μόνη της. Όταν αν δεν αρέσει σε κάποιον, απλά φεύγει.
3: Ναι. Δεν μπορεί να κατευθύνει ένας άλλος στις επιλογές μας και να παίζει με τη διάθεσή μας.
2: Πόσο μάλλον τα βυζά μας.
3: Βέλεν θέματα βγάλε. Τι είναι αυτό
6: δηλαδή,
3: το πράγμα.
6: Και να στεναχωριέται τώρα.
3: Απαράδεκτο.
6: Να στεναχωριέται. Έκανε κάτι για να τον ικανοποιήσει και θα του λέγα, έλα γόρι μου, πήγαινε στη μαμάκα σου. Έλα, πάμε.
3: Έλα στη μαμάκα. Μάμι.
0: Ηρέμησε, μωρέ, και εσύ.
3: Γεια του μάμι.
2: Γεια μα, είναι ορφανό.
3: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Αντί να χαρεί το αποτέλεσμα, έβαλε τα ζάκια της τα ωραία. Αντί να κοιτάζεται και να γουστάρει, κάθε και στεναχωριέται να αρέσει τον μπάμια. Και τι έγινε.
6: Η αλήθεια είναι. Να
0: μην είναι
6: ειλικρινή. Εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι αν το ήθελε ο άλλος, αν δεν το ήθελα πραγματικά.
3: Ακριβώς.
6: Εγώ.
3: Γιατί...
1: Καλά, παιδιά, εντάξει, όλα αυτά τώρα που λέτε είναι πολύ ωραία θεωρητικά. Τέλεια. Συμφωνούμε όλοι μαζί σας. Δεν το συζητάμε. Απλά υπάρχουν πάρα πολλοί. Μπορεί να έχει κάποιο θέμα ψυχολογικό που πρέπει να το λύσει και το έκανε. Πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
3: Αφού τη άρεσε, ρε, λέει πριν το
6: μισό λεπτό, Παναγή. Εγώ υπήρξα 120 κιλά και τα χάσα επειδή γούσταρα εγώ.
1: Αγάπη μου, και εγώ το ίδιο. Έχω υπάρξει 145 κιλά και τα χάσα επειδή γούσταρα εγώ.
0: Ναι, επειδή γούσταρα για
3: να. Και τα ξαναπήρε επειδή γούσταρε αυτό.
1: Και έχω ξαναπάρει κάποια τέλο πάντων.
3: Θέλω να πω. Δεν έχει
6: σημασία. Αν αρέσει τον άνθρωπό σου, θα αρέσει για αυτό που είσαι. Δηλαδή, πραγματικά.
3: Ξέρεις πόσες φορές
1: τώρα,
3: μου λέει εμένα ο Γρηγόρης.
1: Ενίσταμε και
3: όχι, περίμενε. Ξέρεις πόσες φορές μου λέει εμένα ο Γρηγόρης, μην κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται, δεν είναι εκείνο. Μα του λέω, δεν το κάνω για να αρέσω σε εσένα, το κάνω για να αρέσω σε μένα.
1: Ναι, εντάξει.
3: Δηλαδή μου λέει, μη βαφτείς. Αλήθεια. Πόσες φορές μου λέει, μη βαφτείς.
6: Εγώ
3: του λέω, μα δεν το κάνω γιατί θέλω να σας αρέσω. Θέλω να γουστάρω εγώ.
1: Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό που λέει. Θύμισε μου το όνομά σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Λίγο ξεφεύγει, γιατί εγώ θα ήθελα να
1: το τραβάμε. Δηλαδή, το να βλέπεις τον άνθρωπό σου, το να...
3: Άμα σου πει η δικιά σου, κούρεψε τα μουσια.
2: Ναι.
1: Για να αρέσει σε μένα.
2: Άμα χρειαστεί, άμα τόσο πολύ επιμένει, ναι, μπορεί να
3: φτιάξει. Αν σου πει ότι εγώ θέλω να τα βγάλεις.
2: Άμα επιμένει τόσο πολύ.
3: Κι αν εσένα σ' αρέσουν.
2: Να σας πω ένα περιστατικό αληθινό. Κάπου στη μέση πρέπει να καταφύγει.
3: Πες αληθινό.
2: Που θα σας φανεί περίεργο, αλλά το έχω ακούσει πολλές φορές να συμβαίνει πραγματικό.
3: Αποφάσισε η
2: γυναίκα. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου βλάκια. Η γυναίκα η οποία πήγαινε στο γυμναστήριο, γούσταρε να έχει μια ωραία εμφάνιση αθλητική κτλ.
3: Ναι.
2: Αλλά έγινε το κλικ και έγινε bodybuilder.
3: Η γυναίκα του.
2: Ναι, η γυναίκα συνέχισε, πορώθηκε και υπάρχει πολλοί κόσμος που το μαθαίνει αυτό.
3: Ναι,
2: εγώ το θεωρώ πάθηση αυτό, έτσι.
3: Το έχω δει και
2: δηλαδή μπήκε στα φάρμακα, μπήκε στα για να γίνει bodybuilder, δεν γίνεσαι φυσιολογικά.
1: Ναι.
2: Πρέπει να πάρει κάποια πραγματάκια τα οποία είναι
6: σχήμα.
2: Ακριβώς. Και εκεί τι κάνει που ο άλλο ξαφνικά γίνει το Hulk δίπλα σου.
1: Το άλλο άκρο.
2: Ή Hulkena.
6: Τον άλλον τον αγαπάς για αυτό που είναι πραγματικά.
2: Μα δεν είναι πια αυτό όμως. Δηλαδή δεν είναι το. Είναι κάτι. Δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι υπερφυσικό αυτό το πράγμα.
3: Ναι, και συμβαίνει πολύ. Εγώ το έχω ακούσει πολύ αυτό που λέει ο Γιώργος.
2: Δηλαδή δεν επέλεξα έναν bodybuilder για να είμαι μαζί του.
3: Ναι.
2: Δεν θα τον κοίταζα.
3: Εννοείς ότι χάνει και θηλυκότητα.
2: Ότι παίζει και το αισθητικό κομμάτι, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω τώρα για αισθητικές παρεμβάσεις τέτοιου τύπου. Μιλάμε να γίνει ο άλλος. Όχι μπετό, να γίνει ντουλάπα.
3: Αυτό που λέει ο Γιώργος το έχω ακούσει από τρεις γνωστούς μου που οι κοπέλες τους ξεκίνησαν να κάνουν πολύ έντονη γυμναστική και μετά ένιωθαν ότι έχασαν τη θηλυκότητά τους. Και όσο,
6: ναι,
3: και,
6: okay,
3: να τους το λέει, και όσο και να τους το λέει ο σύντροφός τους, ξέρεις κάτι, αυτή η υπερβολή δεν μ' αρέσει. Εκείνες το βλέπουν ότι κάνουν κάτι για το σώμα τους και
2: σε
3: το
2: όλα
3: καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να γίνει αυτό, έτσι.
3: Το καταλαβαίνω, αλλά... Δεν τους αντέχουν, δεν τους αρέσει στον άντρα τους.
6: Λοιπόν, το θέμα μας είναι η κοπέλα να τους δώσουμε μια λύση. Εγώ της λέω να μην στεναχωριέται, να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Αν θέλει να τα αφαιρέσει εκείνη για εκείνη, να το κάνει. Αν δεν θέλει, απλά να προχωρήσει τη ζωή της και να είναι όλα καλά.
2: Και εγώ το ίδιο θα πω.
6: Γιατί
2: δηλαδή,
6: κάθε
2: ο τύπος φαίνεται ότι είναι προβληματικός.
6: Καλά είπε ο Γρηγόρης ότι είναι μαλάκα, συγγνώμη κιόλα. Αλλά έχει δίκιο, συγγνώμη ρε παιδιά.
0: Ναι, μωρέ, είναι του, όχι, αλήθεια λέει.
1: Ναι, μωρέ, εγώ θα πω ότι είναι ένας τύπος προβληματικός, οπότε προφανώς και πρέπει να πάει παρακάτω, εφόσον δεν έχουν παντρευτεί γάμους παιδιά.
6: Γιατί θα υπάρχουν συνέχεια προβλήματα, κάτι δεν θα του αρέσει, θα απαιτεί πάντα να τα αλλάζει, οπότε... Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου θα του έλεγα.
3: Φιλιούρες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε
6: φιλιά,
0: πολύ.
1: Φιλάκια, καλημέρα.
0: Φιλιά, άρα.
1: Τίποτα, να τον τζάσει.
3: Όχι, παιδιά.
0: Τι.
3: Γιατί να τον τζάσει. Να πάει να λύσει τα θέματά της. Να μην αφήνει τον οποιοδήποτε να κοντρολάρει τη ζωή της.
2: Σωστό.
3: Τι να τζάσει. Τον εαυτό του πρέπει να τζάσει με αυτά που κάνει, είναι εποχείριο του άλλου. Του αρέσει, τα βάζει, του δεν του αρέσει, τα βγάζει.
0: Συμφωνώ. Σεβαστείτε
3: τον εαυτό σας. Τι δύναμή τη πρέπει να βρει.
0: Ακριβώς. Νομίζω αυτό.
3: Και
0: είναι...
3: αφού τη αρέσει το αποτέλεσμα, να το κρατήσει και να το χαρεί.
0: Αγαπημένη μου, επειδή μας ακούς, νομίζω ότι αυτό που σου πεινάνε είναι ότι καλύτερο. Σεβάσου τον εαυτό σου, μην αφήνει κανέναν να μπαίνει μέσα στη δική σου τη ζωή, την ψυχούλα και στο σώμα, αφού εσύ είσαι ευτυχισμένη με αυτό. Αν του αρέσει, καλώ. Σε όποιον δεν αρέσει, να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Σφαίρα 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
9: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
9: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
15: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: λοιπόν, αυτό είναι ο Αχίλλες με το τραγούδι τη διασκευή.
1: Το αντικό μας ακροατήριο ζητάει από την κοπέλα να στείλει φωτογραφία να δούμε πως δεν έγινε καλή δουλειά.
0: Οι ειδικοί ξέρουν. Άνοιξε την εφημερίδα εδώ πέρα και βρήκα διάφορα πράγματα. Όπως α πούμε ότι η Heidi Klum έκανε ένα διαγωνισμό οπισθίων. Εντάξει, θα το πω τώρα, μην λέμε τη λέξη
1: κολό. Διαγωνισμό.
0: Μην λέμε τη λέξη κολότσι που άνετα και δεν πάμε τη λέξη κόλο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ναι. Κάνανε δύο φωτογραφίες και είπαν τον κόσμο να διαλέξει ποιος είναι ο ρότερος κόλος της μαμάς ή της κόρης.
2: Για να δω.
0: Ορίστε.
3: Καλά, παιδιά, είχα την κουκλή μου, έχει
2: ποια είναι η μάνα. Μάνα μου.
0: Να τη δω, ποια είναι η μάνα. Η μάνα είναι με το άσπρο. Η κόρη με το μαύρο.
2: Μάνα με τους 9 σου γιους και με τη 9 σου κόρη.
3: Heidi Klum, γενικά.
0: Α, στη Heidi Klum, ωραία, συνάντηση και γενικά. Το πίσω της μας ενδιαφέρει τώρα, γενικά.
3: Ανεβάζει πολύ σεξι post.
0: 53 χρονών.
2: Δεν καταλάβει ότι πρέπει να ράξει τώρα στο σπίτι να κάνει βελονάκι.
0: Συνομήλικη μου η Heidi Klum. Συμμαθήτριά μου είναι.
3: Ο άντρας της πρέπει να γουστάρει πάρα πολύ που ανεβάζει τέτοια συνέχεια.
2: Αν ανέβαζε ο Γρηγόρης, θα έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, παιδιά, να συλλογίσω τώρα. Τι χορμή έχει να
3: σου πει. Υπάρχει τώρα.
0: Heidi Klum, 53 ετών, να πούμε έτσι.
3: Εγώ την ακολουθώ, είναι πολύ σεξ.
0: 22 χρονών είναι η κόρη τη. 22 χρονών. Παναγί, ποια διαλέγει, μάνα ή κόρη.
1: Μάνα.
0: Μάνα, ε.
1: Προφανώ.
0: Ρε μάνα, μάνα, μανούλα. Μάνα, μάνα. Και εγώ μάνα διαλέγω. Heidi Klum.
1: Τώρα δεν θα τσακωθούμε όμω.
0: Λοιπόν, τι
1: κάνω πίσω, άμα είναι.
0: Μάλιστα. Να σα πω ότι η Ατζελίνα Τζολί πούλησε το σπίτι τη στη Μαντόνα.
2: Αλήθεια.
0: Όχι, αλήθεια.
4: Πουλήθηκε τελικά.
0: Ναι, στη Μαντόνα. Πάει να μείνει η Μαντόνα. Τι να προλάβει, μωρέ, τι να προλάβει. Είναι. Τι να προλάβεις, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, διάφορα άλλα νέα, θέλω να σας πω διάφορα άλλα νέα. Η Μαρία Αντωνά.
4: Τι έγινε.
1: Τι έπαθε το κορίτσι.
0: Εδώ, η συνεργάτη μας.
4: Ναι, τι έγινε.
0: Λέει,
4: δεν ξέρω.
0: Ο Λιάγκας μου δίνει αγάπη, στοργή και τρυφερότητα.
3: Ναι, και.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
3: Για να είναι μαζί του προφανώς και
0: ναι,
3: θα...
0: Ναι, παιδί μου, σου λέει, αν κάποιος νομίζει ότι δεν συμβαίνει αυτό, αυτό.
4: Πάντα έτσι να είναι, εγώ θα πω.
0: Πάντα έτσι να είναι, βεβαίως, ερωτευμένη. Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαινάει.
1: Τόλμη και γοητεία.
3: Η γοητεία είναι του Παναγή.
0: Bold and beautiful.
1: Γοητεία είμαι εγώ, εννοείται.
0: Τι τόλμη και γοητεία.
1: Έτσι, αυτό μου ήρθε τώρα.
0: Επειδή μου αν ήσουν δημοσιογράφος και ήθελες να γράψεις για τη σχέση σου με την Ελένη, τι θα έγραφες.
1: Ζωή σαν παραμύθι. Άσε μου.
2: Τι παραμύθι έφαγα.
3: Η Ελένη αυτό. Η Ελένη τι παραμύθι έφαγα.
0: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζες στη σχέση σου. Δηλαδή τι μου έχεις τώρα με την Κωνσταντινά. Τι τίτλο θα έβαζες.
2: Lion King.
1: Lion King.
0: Εσύ Νίκο, τι θα έβαζες για τη σχέση σου. Περιέγραψε ρε φίλε.
4: Ο Λίκος και η κοκκίνο σκουφίτσα.
3: Εσύ Γρηγόρη.
0: Καλά σε με τώρα για τους άλλους μιλάμε.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Για πάμε, Νάνση.
0: Χθες ξέρεις τι έγινε. Χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω. Είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Νάνση. Και. Τι γελάζε, βλάκα. Προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ. Γιατί γελάζε.
1: Ναι, τι αποπειράθηκε να τη φτιάξει.
0: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή για μουσακά, με απαντάει ρε.
1: Τι.
0: Έχει γίνει. Λέει, γιατί με κουράζετε, μαλάκα, αφού θα παραγγείλετε στο τέλος. Και πραγματικά παράγγειλα. Ήταν πολύ δύσκολο όμως.
1: Τι παραγγείλατε.
2: Αυτό δεν έκανε, ρε φίλε. Εγώ παρήγγειλα.
1: Τι παραγγείλατε, έναν
0: σκασολάδα. Και μετά σήμερα μου έλεγε γιατί αερίζεσαι συνέχεια. Όλο το βράδυ.
3: Άμα τρως απ' έξω.
1: Έκλανε, Νάνση.
0: Η Νάνση που περιμένει να αεριστεί.
4: Καλά, πέρα... εσείς παραγγείλατε φασολάδα, πόσο είπε.
5: Ωραία.
2: Εγώ ήθελα.
5: Με λίγο κρυλάκι.
0: Όχι, πολύ ωραία την έφερε το παλικάρι. Πολύ ωραία, πολύ σωστά. Την
5: έφερε.
0: Αλλά το ζήτημα είναι, ρε φίλε, πώς γίνεται, πώς να με εξηγήσει. Α πούμε, η Νάνση είναι η κατηγορία της γυναίκας που κρατάει τον αερισμό της μέχρι να πάει τουαλέτα.
5: Και εγώ το κάνω αυτό.
0: Ναι.
5: Έχω πολύ καλό κοντρόλ.
0: Να σου πει, την ώρα που είσαι στον καναπέ, δεν σου έρχεται.
5: Αλλά υποφέρω.
0: Συγγνώμη λίγο, δεν σου έρχεται.
2: Και εγώ πρίζομαι.
0: Σου έρχεται.
2: Όταν μου έρχεται, πάω μέσα.
0: Και όταν βαριέσαι να πας μέσα για να
2: έρθεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάω.
4: Και τι κάνεις.
5: Αν γυρίσεις λίγο πλάγιο με τοπικά.
1: Νάνση, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Και αν μέχρι να πας μέσα σου έχει φύγει πορδί.
2: Δεν θα φύγει. Τι είμαι.
3: Πας τρέχοντας.
2: Παιδιά, δεν φεύγει.
0: Και εγώ, παιδιά. Άμα δεν πάω τουαλέτα, δεν αέριζω.
5: Κάνει γκρουπ και πάει προς το πάνω.
2: Τι λες, πρε Γρηγόρη.
0: Τι κάνω, μωρέ Νάνση. Τι
2: λες, πρε Γρηγόρη, που βύχεις κιόλας και καλά ότι δεν σ' ακούω και μου σπάς τα νεύρα.
5: Δηλαδή, τι κάνεις. Για βέξε λίγο.
2: Τι εννοείς,
5: δεν
2: χρειάζεται.
0: Θέλω να σας πω κάτι.
5: Πώς το κάνεις.
0: Θέλω να σας πω κάτι και αν με ακούει κάποιος γιατρός.
1: Αλήθεια, κάνεις αυτό.
0: Αν με ακούει κάποιος γιατρός.
5: Είσαι τόσο. Υπάρχει τεχνική οχή.
1: Όντως το κάνεις αυτό.
0: Ναι, συνέχεια.
1: Κάνεις ότι βήξεις και κλάνεις.
2: Έτσι κάνει.
0: Έτσι κάνω. Όχι, μαζί ρε. Και
3: άμα σου βγει, πώς το ελέγχεις.
0: Τι είναι, δεν μου
1: βγει. Μας φύγεται όταν κλάνει.
2: Το κάνει με καθυστέρηση.
0: Αλλά εγώ τώρα θέλω να πω κάτι πιο σοβαρό από αυτό.
2: Άσε που μιλάει και στο τηλέφωνο πολλές φορές με κάποιον. Και επειδή δεν μπορώ να. Όχι, δεν μπορώ να του φωνάξω εκείνη τη στιγμή για να μην τον προσβάλλω επειδή μιλάει. Την αφήνει τότε.
0: Να σου πω, άκου, Παναγία. Και ειδικά όταν μιλάμε κόσμο μπροστά μου. Και είναι δίπλα η Νάντση. Λοιπόν, άκουσα με να σου πω. Αν με ακούει ένα γιατρό, θέλω να μου πει. Υπάρχει περίπτωση να έχω κάποιο πρόβλημα που αερίζομαι συνέχεια.
5: Καλό είναι.
3: Καλό είναι.
5: Γιατρός θα είναι.
1: Άρα δεν θέλουμε.
5: Αυτό θα είναι χεσμένος.
1: Γαστρεντερολόγο, κτηνίατρο θέλουμε. Πάμε.
0: Γιατί ρε φλάκα.
5: Εμένα με έχει πυροβολήσει γριά προχθές το Κολωνάκι, σαν η φορίτσα.
1: Τι εννοείς.
5: Με πυροβολήσει. Κανονικά. Με ήχο.
1: Συγγνώμη.
5: Τι έγινε. Ποιο
2: μαρσάρι! Τη γιαγιά δεν πειράζει να το κάνει και επίση είναι στον δρόμο.
0: Γιατί εγώ τι είμαι, κανένα νέο είμαι πια.
5: Δεν ήταν καμιά περιοχή Μπασλά.
0: Σε τέσσερα χρόνια με παίρνει στα καφέ.
2: Με αειδιάζει.
0: Σε αειδιάζω, ξεδιαζω, αυτό είμαι. Εσύ με τα διαλέξουμε τον εαυτό μα, το κρατήσουμε να μην αλλάζουμε για κανέναν.
2: Άσε σήμερα το πρωί τη
5: μέρα. Θε να έχει κόμματα.
0: Να σου πω Παναγία, άκου τώρα Παναγία, άσου το λίγο.
3: Τι σου κάνει σήμερα το πρωί.
0: Σοβαρά πριν πάμε για να πείτε, πω με τη μαστείτε παιδιά, άκου τώρα. Έχω πρόβλημα.
2: Το ξέρουμε, Γρηγόρη, τι
0: συνέχεια.
1: Θες να κλανείς.
0: Δεν το λες ωραία. Θέλω να αερίζομαι.
1: Με τόση σαβούρα που τρως.
2: Με το όνομα σε πειράζει.
0: Δεν τρως σαβούρα.
1: Έλα που δεν τρως σαβούρα.
3: Και αυτός το κάνει τώρα. Τι.
0: Ποιο, η σαβούρα.
1: Δεν
0: σε έφαγα φασολάδα.
1: Τι είναι, ελαφριά είναι η φασολάδα.
0: Σαβούρα είναι η φασολάδα.
1: Το πιο ωραίο. Σαβούρα είναι αλλά είναι βαριά για το στομάχι.
0: Εμένα μια χαρά μου
1: κάτσε. Τα οστριά, τι λες.
3: Τα πήρες απ' έξω. Δεν ξέρεις αν τα έχουν νερώσει, πώς έχουν καθαρίσει.
1: Βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ γνωστό.
1: Αν τα έχουν μουλιάσει.
3: Αν τα έχουν μουλιάσει, αυτό δεν
2: ξέρεις. Πολύ καλά ήταν. Εμένα δεν με έπιασε.
0: Έχει ό,τι και να φάω. Ό,τι και να φάω. Από πατατάκια μέχρι ακτινίδιο και από φασολάδα μέχρι παϊδάκια.
2: Αν τρώμε λαχανικά είναι γιατί φάγαμε λαχανικά. Αν φάγαμε από το άλλο είναι γιατί φάγαμε από το άλλο, έλεος.
3: Τι δεν σου προκαλεί η κλασική.
0: Όλα προκαλούν. Με και η τσίχλα.
2: Τώρα δεν είναι ανάγκη να τα λέμε στον κόσμο αυτά.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, όμως.
1: Δεν ξέρω τι να σου.
0: Δηλαδή, βάζω την τσίχλα, τη βγάζω, κάνω μια.
2: Δεν βάζει την τσίχλα. Στομάχι, έχει υπόθρο.
0: Πραγματικά δεν ξέρω. Το στομαχάκι μου πρέπει να πάω να το κοιτάξω.
2: Ναι, το στομαχάκι.
1: Ποιο στομαχάκι σου, Μποδρατζίδικο Μίτσο έγινε το στομαχάκι σου.
0: Λέγε βλακίε.
2: Το πανέγιστε στο σπίτι. Το είχα μαζεμένο όταν ήρθε.
1: Το είχε.
2: Πε μου όταν έφυγε ο Γρηγόρη, πώ ήταν.
1: Ακούω την Άντζη με το που κλείνει η πόρτα πίσω σου. Ακούω την. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πέντε λεπτά έκατσε. Κοίτα εδώ τι έκανε. Κοίτα, άντε θα τα μαζεύω πάλι. Κοίτα εδώ.
0: Που με έχω πρίξει τη ζωή μου.
3: Όλε οι γυναίκε αυτό καλά.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Αρέσει μέσα σε
1: πέντε. Πρόσεξε τον τόνο που έφαγε. Αν δεν πήγαινα να το πάω εγώ στην κουζίνα να το πετάξω, εκεί θα ήταν.
2: Παιδί μου, τα αφήνει στο καναπέ λε και είναι τραπέζι.
0: Θα τα πάρω μόρε κάποια στιγμή θα τα πάρω. Μέχρι την Παρασκευή θα τα πάρω που θα έρθει.
2: Τα κοκάκια τα γλυκά.
0: Έβρισκε τα κοκάκια. Έξι κοκάκια. Φίλε, τρελάθηκα χθες το βράδυ. Τι νόστιμο κοκάκι ήταν αυτό.
1: Αλήθεια, λες
0: τώρα. Τρελάθηκα. Πήγε να γυρνούσε, πήγε να το λέτε.
2: Μα τα πήρε για τους ανθρώπους που θα ερχόντουσαν τους υδραυλικούς και τα έφαγε όλα.
5: Έφαγε όλα τα κοκάκια.
0: Γιατί ξέρουν αυτοί ότι έχεις κοκάκια.
2: Του το είπα
0: προχθές. Αυτοί ξέρουν ότι θα πάνε.
2: Του το είπα.
0: Του το είπε εσύ ότι θα σα έχω αύριο κοκάκια.
2: Του το είχα και χθες, αλλά δεν προλάβανε.
0: Τα έφαγαν άλλοι. Άκουρε το πρόβλημα.
5: Είχα κι άλλου μα τώρα μετά.
2: Του είπα ότι είναι από τα γενέθλια του Παναγίου.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31 για να δούμε, θα πάρει κανείς λεφτά, γιατί τον τελευταίο καιρό δεν παίρνει φράγκο κανείς από αυτή την εκπομπή.
6: Σήμα.
0: Και εκεί.
6: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο, παρακαλώ, για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη κλίση για το τηλέφωνο των 500 ευρώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, παιδιά. Τι
0: γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις. Πώς είναι το όνομά σου?
8: Χρήστος είμαι.
0: Έλα, Χρυσταρά μου, από πού τηλεφωνείς?
8: Από Αθήνα.
0: Γιατί είσαι λίγο σοβαρούλης, τι έγινε?
8: Σοβαρούλης, αγχωμένος, ρε Γρηγόρη, θα μας δώσει τίποτα σήμερα.
0: Ρε φίλε, τι να σου πω, μέχρι 500 ευρώ πάει τώρα. Αυτό σκάει, να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας και το πενιντάρικο, που κάποιοι, βέβαια, εγώ θα τα, επειδή είμαι τζογαδόρος, θα τα άφηνα να πάει μέχρι πάνω. Έτσι, μ' αρέσει να τζογάρω.
2: Ναι, αλλά εμείς λέμε παίξει υπεύθυνα.
0: Ωραία, εντάξει, παίξει υπεύθυνα, εγώ είμαι τζογαδόρος. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Τέλεια, δεν κατάλαβα. Δεν είναι δικά μου λεφτά, παίζω. Δεν παίζω.
2: Δεν χρωστάω να πω σε κανέναν.
0: Δεν κάνω, δεν διαφημίζω και λέω την αλήθεια. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Ούτε είμαι Άγιος. Έχω κι εγώ τα λατώματά μου. Δεν είπα ότι είναι καλό.
1: Α, δεν είσαι.
2: Δεν σου κάνω τον Άγιο.
0: Λοιπόν,
1: σου κάνω τον Άγιο.
0: Χρήστο μου, μ' ακούς?
8: Γρηγόρη.
0: Χριστάρα μου.
1: Ορίστε. Δεν τραγούδισα εγώ, καλούδιστρα. Κάνεις εσύ τις βλακίες, εγώ τα χρεώνομαι.
0: Έλα, Χρήστο. Άκου να σου πω και το πενιντάρικο δηλαδή που φτάνει. Κατά την άποψή μου, αν και εγώ σου λέω θα τα άφηνα να πάει μέχρι τέλους, δεν είναι λίγο έτσι σήμερα 50 ευρώ, όταν παίρνει 30 ευρώ
8: μεροκάμα
0: στις 8 ώρες. Αυτό λέω γιατί έχουμε λίγο υποτιμήσει και τα λεφτά πια.
8: Είναι καλό μεροκάμα τώρα.
0: Συμφωνώ, δεν το συζητάω. Δηλαδή για ένα πενιντάρικο τώρα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πάει στο 50 και μας φαίνεται λίγο. Αλλά ξανά σου λέω, μπορεί να γουστάρεις τα πολλά και να τα πεις πάνω.
9: Αχ, αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα.
0: Λοιπόν, Χρήστο, είσαι έτοιμος?
8: Έτοιμος.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, να είσαι εσύ το λες.
2: Beat the bomb!
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ.
0: Στο φοβήθηκες ότι θα σκάγε τώρα, ε. Σε κατάλαβα που έκανε μια μικρή παύση. Το κατάλαβα το Χρήστο.
1: Στοπ στα 80.
0: Για να δω, ρε Χρήστο, γιατί εγώ σήμερα θα τα άφηνα.
1: 90. 110. 120 ευρώ.
0: Άστο, ρε Χρήστο. Καλά, μια χαρά ήταν.
1: Μ' αρέσει γιατί να σου πω κάτι. Τη μία τους λες ρισκάρετε, εγώ τζογάρω, παίζω αυτό, και τα 50 ευρώ δεν είναι λίγα.
0: Να, ο τζογαδόρος τι κάνει, όταν χάνει.
1: Ναι.
0: Που του αρέσει πολλές φορές να χάνει.
1: Ναι.
0: Για να δημιουργεί αίσθηση στη ζωή του ότι όχι, ρε γάμο, τι έκανα, δεν θα ξαναβγάνω. Δεν θα... Και μετά αρχίζει και ζει με αυτό το λόγο. Okay. Πάω να σου κάνω μια ολόκληρη διατριβή πάνω στο θέμα τη κασούρα. Αυτό είναι που του αρέσει. Τι θα έκανε και αν θα το έκανε, αλλά και να του το έδινε πάλι θα το ξανά κάνει διαφορετικά. Κατάλαβε. Λοιπόν, 80 ευρώ είναι δικά σου.
1: 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ. Χρήστο, μιλά με την Άνση για να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
2: Με τον Παναγί μιλάει.
0: Με τον Παναγί.
2: Τα μπερδεύει.
0: Να σα πω. Πάμε σε τραγούδι. Μετά επιστρέφουμε.
1: Έχουμε χορηγούς, άστα μετά επιστρέφουμε.
0: Έχεις χορηγούς?
1: Ναι.
2: Έχουμε όλοι.
0: Ωραία, αν έχεις χορηγούς θα μάθω αυτό το τραγουδάκι.
5: Ναι,
0: θα το
5: ναι, ναι,
0: είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγουδάκι.
5: Να σου πω εγώ.
0: Ναι,
5: το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στη μέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει καλό φαγητό και νομίζω ότι ο κάθε τόπος θεωρεί ότι έχει το δικό του ωραίο φαγητό. Εμείς εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική και στη Βόρεια Ελλάδα ξέρουμε κι εμείς από καλό φαγητό και δεν νομίζω ότι κάποιος αμφιβάλλει ότι είμαστε καλοφαγάδες. Από παιδί ξέρω και μπορώ να μιλήσω και για αυτή τη φέτα Βαλμά που πραγματικά το τελευταίο καιρό με ακούτε, γιατί είμαι πολύ περήφανος που η καταγωγή μου είναι από αυτό το μέρος που βγάζει αυτή τη φέτα, τη φέτα Βαλμά. Ένα χωριό, η Παλαιόχωρα, που είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το αποτέλεσμα. 60 χρόνια Βόρεια Ελλάδα, και αν ρωτήσετε ένα Βορειοελλαδίτη, θα σας πει τι φέτα τρώει. Αυτή λοιπόν η φέτα έφτασε πλέον και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην χάσετε την ευκαιρία, αν τη βρείτε, γιατί οι ποσότητες δεν είναι μεγάλες και πολλές, να τη δοκιμάσετε, να την πάρετε και το κοφινάκι, το κατσικί σκοτειρί και όλα αυτά που, έχουν φτιάξει, που έχει φτιάξει η εταιρεία Βαλμά, που πραγματικά είμαστε περήφανοι. Γιατί στην Ελλάδα πάντα ξέρουμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα ήταν Βαλμά. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο Βαλμάς για την κλήρωση της Παρασκευής με ένα ψυγείο γεμάτο τυριά για εσάς.
2: Αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Προσοχή, όλη μία σειρά.
1: The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria.
3: The Pit.
0: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Pillion και Όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Ωχ, σώθηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Λομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
11: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
12: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
15: Αυτός που το χρειάζεται.
16: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
17: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
18: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
19: Σφαίρα 96,6.

0: Ένα τραγούδι που πραγματικά με συγκλώνησε όταν το άκουσα το καλοκαίρι φέτος. Καλή μου Άγγελε, Κέλλη Κελεκίδου, που πραγματικά δείχνει
1: έτσι. Φωνάρα, έχει Κελεκίδου.
0: Φανταστικό και ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έτσι περίμενα να ξεκινήσει η εκπομπή μας και να το βάλω κάποια στιγμή. Γιατί ακούγοντάς το καλοκαίρι με συγκλώνησε. Να στείλω πολλά φιλιά
2: στην πούμε ότι
0: δεν το γνωρίζω αυτό, γι' αυτό
2: το
0: ξέρεις εσύ.
2: Ότι αυτό το τραγούδι το είπε η Κέλλη Κελεκίδου, είναι του Μουκίδη και το είπε στη μνήμη της καλής της φίλης, γωγός Μαστροκώστα.
0: Τη γωγός Μαστροκώστα, μάλιστα. Και θέλω να πω, επειδή μου λες για τη γωγό, ότι την είχα πάρα πολύ στο μυαλό μου, κάνοντας, επειδή το Σάββατο κάνει πρεμιέρα το Road Show και η πρώτη εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Μεσολόγγι. Και πάντα όταν άκουγα Μεσολόγγι, πάντα θυμόμαι τη γωγό που ήταν από ένα χωριό δίπλα από το Μεσολόγγι. Και πραγματικά έτσι την έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ γλυκά, αυτή τη γυναίκα που έδωσε παιδιά με τέτοια αξιοπρέπεια τόση μάχη. Θυμάμαι ότι είχε έρθει και στο Road Show όταν είχε περάσει την πρώτη φάση που ήταν η πρώτη φάση που είχε βγει. Ναι, στο Tonight Show. Τι είπα εγώ. Συγγνώμη, στο Tonight Show. Είχε βέβαια έρθει την πρώτη φορά έτσι που τα είχε καταφέρει. Μετά ξαναπέστρεψε βέβαια. Όλη αυτή ο καρκίνος. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε, αλλά ο αγώνας της ήταν συγκλονιστικός. Δηλαδή, άκουγα από όλο τον κόσμο που την έβλεπε και την ήξερε πόσο ηρωίδα και αγωνίστρια είναι. Οπότε θέλω να της αφιερώσω αυτή την εκπομπή του Σαββάτου. Το αφιερώνω μέσα από την καρδιά μου το ρωτσό, την πρεμιέρα του για την τρίτη σεζόν που γίνεται το Σάββατο στις 9 η ώρα. Λοιπόν, φτάσαμε στα 15 λεπτά πριν από τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους εκεί πέρα έξω. Είναι Σφαίρα 102,2 και ο Λιανός εδώ και περίπου 10 λεπτά σβήνει, γράφει, σβήνει, γράφει.
1: Τι γράφεις, βρέχει,
0: διότι μία φάρσα ακόμη. Πάμε να αφήσουμε ιστορία. Πώς ακούσατε, χθες την περιβόητη καρυδόπιτα.
1: Ρεψιματάκι,
0: ναι.
3: Αφού δεν. Ρεψιματάκι, ας πάμε.
0: Άμα δεν πάμε από πίσω, πάμε μπροστά.
4: Ακριβώς. Έξοδος υπάρχει. Δόξα τω Θεώ.
0: Εξόδους ψάχνει. Εξόδους.
4: Τι να κάνει.
0: Σα τα είπα τα προβλήματα.
4: Να φουσκώσα μπαλόνα, γίνει πάφερ φύς. Τι θέλετε, να σκάσει εδώ μέσα. Κάπου έλεος.
3: Δόξα τω Θεώ.
4: Λίγη ανθρωπιά.
0: Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, κύριε, για μία ακόμη live φάρσα. Live, παρακαλώ. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε γιατί αρχίσετε και στέλνετε πολλά σενάρια. Οπότε η χρονιά ενδέχεται να είναι συγκλονιστική. Τόσα χρόνια έχουμε κάνει τόσες live φάρσες, έχουν μείνει στην ιστορία. Είμαστε τι είμαστε.
5: Διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
2: Χτυπάει.

0: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
1: Αυτός βάζει 23
2: ετούτα βότσο. Τι να βάλει, ό,τι είχε, ό,τι βρήκε.
3: Παιδιά, έχει κολλήσει του στόμα.
2: Έβαλε νομός και τάξη. SBU. Special unit. Βάλε και αυτό, βάλε και μια.
4: Για ξαναβάλε, Νίκο, τι έβαλε.
1: 3A2.
5: The CIA. Last reported southbound on Highway 99. Can you give me more info on that call? Just another call. I'm headed over there.
6: Hey, hello.
2: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Βικάτου Δήμητρα, παρακαλώ. Του Παναγή και της Βαλανσίας.
6: Ναι, εγώ.
2: Ξένιος πολίτης από Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Καλημέρα σας αρχικά. Σας παίρνω τηλέφωνο λίγο γιατί διατηρείτε μία IP την 604.122.14.
6: Okay.
2: Και υπάρχει μια παράβαση σχετικά με παράνομο streaming και downloading υλικού. Αν έχετε λίγο χρόνο να σας πω τι ακριβώς. Βλέπω εδώ ας πούμε στις 4.08 filmfree.net το Scarface για ένα λεπτό streaming.
6: Scarface κιόλας, μάλιστα. Ναι. Πολύ γνώριμο μου ακούγεται λίγο η φωνή σας.
2: Ναι.
6: Ναι, για πείτε μου παρόλα αυτά.
2: 4.08.
6: 4.08, ναι.
2: Ναι, 4 Αυγούστου, μ' ακούτε.
6: Βεβαίως.
2: Λολίτα, 22 λεπτά. Αυτά είναι σε stream.

0: Μπέλιγκαμ. Έχουμε αυτό Fava News στις 2 του Σεπτέμβρη, Hull City Brighton για 42 λεπτά.
1: Αχα.
0: Και στη συνέχεια
1: αυτό
0: έχουμε...
1: θα το είχε παίξει στοίχημα ο άντρας μου, θα το παρακολουθούσε.
0: Ναι, και στη συνέχεια έχουμε από xnxx.com κατηγορία ελληνικό άματερα, χόρταγη Πατρινιά 7 και 20, η Παριζιάννα και
1: αυτό,
0: το Παριζάκι.
1: Αυτό,
0: 11
1: αυτό, σίγουρα
0: και 35.
1: Θα το έχει δει ο άντρας μου.
0: Ναι, ο Σκλάβος 11 λεπτά. Όλοι όρθιοι στο Αγρίνιο για 9 λεπτά. Ούψ, όρη, αυτή είναι η έξοδος. 6 και 22. Και κατηγορία by lady or lady boy 2 λεπτά. Και ρούλα με πουλί 0,23 μόλις.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ναι, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνιστούν μια παράβαση του κόμματος.
1: Το καταλαβαίνω, κύριε Γιώργο. Το καταλαβαίνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Γλυκούλα, τα άκουσε όλα όμως.
3: Να σου πω κάτι. Και μόνο που άκουσα αυτές τις κατηγορίες μου αρκεί.
2: Μπορείς λίγο να μας πεις τις κατηγορίες ξανά, Γιώργο.
3: Λίγο μια ρεπετησιόν.
0: Το Scarface.
4: Ναι, όχι το Scarface.
2: Τα μετά.
0: Ελληνικό, κατηγορία άματερ, αχόρταγη Πατρινιά.
2: Κάτι με το Αγρίνιο.
0: Η Παριζιάννα και το Παριζάκι.
1: Η Πατρινιά ήταν το καλύτερο.
0: Ο Σκλάβος.
2: Δεν ήταν καλό η Παριζιάννα και το Παριζάκι.
1: Αυτό είχε η Πατρινιά, γι' αυτό.
0: Όλοι όρθιοι στα Αγρίνιο.
2: Όλοι όρθιοι στα Αγρίνιο.
4: Ναι, και παρακάτω.
0: Πρέπει να είναι πανηγύρι αυτό, δεν ξέρω. Ούψ, sorry, αυτή είναι η έξοδος.
2: Ούψ, I did it again.
0: Και κατηγορία bisexual, lady or lady boy. Και ρούλα με πουλί.
3: Ρούλα με πουλί.
2: Ρούλα
1: αυτό πρέπει να είναι ντοκιμαντέρ.
3: Ναι, υποθέσω τα σκέφτηκες όλα μόνος σου.
0: Ναι,
3: κατάλαβα.
2: Τόση ώρα αυτά έγραφες.
0: Δεν είναι υπάρχει στην ειρήση, μην το κάνετε.
4: Να ρωτήσω κάτι, πώς είπαμε το όνομα της κυρίας?
1: Δήμητρα.
4: Έλα, Δήμητρα μου, εσύ πώς...
3: Δήμητρα, εσύ κεφαλονίτησα.
4: Μιλάω, ρε, πήγα να πω κάτι.
1: Καταγωγή ο μπαμπάς μου.
3: Αλήθεια, λες. Και ο μπαμπάς σου είναι Παναγής.
0: Τόση δουλειά.
1: Παναγής, ναι, ναι.
4: Κατάλαβες τη φωνή... Κατάλαβες τη φωνή του Γιώργου.
0: Πρώτη φορά που δεν άλλαξε τη φωνή.
1: Ναι, κατευθείαν.
4: Ναι, άλλαξε τη φωνή.
0: Δεν άλλαξε, όχι, ήμουνα ξενύχτη.
4: Εμείς σταματήσαμε τις φάρσες 3 χρόνια γιατί όλοι ακούγανε πρωινό σφαίρα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάρσα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα σοβαρά, Δήμητρα, σε ρωτήσω κάτι.
1: Οπότε είναι γνώριμες τις φωνές.
4: Ωραία,
0: Δήμητρα. Εγώ θα την ξανακάνω τη φάρσα σε άλλον.
4: Δήμητρα, να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ναι,
4: θα σε πειράζει αν ο άντρας βλέπει ταινίες αισθησιακές το βράδυ?
1: Έλα ρε χαμότο, και δεν ακούει τώρα, είναι στη δουλειά. Με πειράζει πάρα πολύ.
4: Σε πειράζει?
0: Βεβαίως, πάρα πολύ.
2: Γιατί... Τον έχεις πιάσει ποτέ?
4: Σου κάτσε, περίμενε ρε παιδί.
1: Βεβαίως τον έχω πιάσει, έχει πρόβλημα.
2: Εμένα που λέει ότι βλέπει και δεν βλέπει.
3: Μα τον ξεφτύλισε τον άνθρωπο, ρε εσύ.
4: Κάτσε ρε, περίμενε ρε Παναγή λίγο, είναι σοβαρό το θέμα, είναι δίλημα. Περίμενε, γιατί σε πειράζει που βλέπει αισθησιακές ταινίες?
1: Λίγο με πειράζει, λίγο κάπως για ποιο λόγο ας πούμε.
4: Γιατί ρε παιδάκι μου θέλει να γουστάρει λίγο έτσι κάτι άλλο.
1: Γιατί εμένα δεν με γουστάρει?
4: Σε γουστάρει, γιατί εκτός αν μου πεις ότι Γρηγόρη δεν έχουμε καμιά σεξουαλική ζωή και το μόνο που κάνει να βλέπει ταινίες.
1: Δεν υπάρχει αυτό, γι' αυτό το λέω.
3: Τι εννοείς, δηλαδή εσύ του κάνεις τα ίδια και δεν θες να βλέπει?
1: Τι εννοείς?
3: Εννοώ ότι αυτά που βλέπει είσαι διαθετημένη να τα κάνεις για να μην βλέπει.
0: Έκανες ποτέ ρούλα με πουλί?
1: Φυσικά. Μου τι πουλί και θα σου πω.
3: Σταμάτα!
4: Δεν σε Δήμητρα, γιατί σας πειράζει που βλέπουμε τσόντες?
1: Άκου να δεις.
2: Γρηγόρη, εγώ δεν σε έχω πιάσει ποτέ.
1: Σοβαρά τώρα.
4: Ναι, σοβαρά, σοβαρά μιλάω.
1: Σοβαρά. Λοιπόν, εκπαιδεύεται πολύ λάθος ο εγκεφαλός σας.
4: Όχι, κάνεις λάθος.
2: Όχι,
4: εγώ δεν βλέπω ότι κάνεις. Αλήθεια.
1: Εκπαιδεύεται πολύ λάθος ο εγκεφαλός σας και μετά περιμένετε πράγματα τα
4: οποία. Όχι, όχι. Εγώ που έχω δει πάρα πολλές, νομίζω εκατομμύρια τσότες, δεν έχω πιέσει ποτέ την Άνση. Και καταρχάς να πω και κάτι άλλο. Μου αρέσουν.
1: Έργα μου το να μην ακούει τώρα, ρε γάμο.
4: Περίμενα να σου πω. Μου αρέσουν μόνο οι φυσιολογικές αισθησιακές ταινίες. Δεν μου αρέσει τίποτα. Μη σου πω ότι αυτές που δείχνει και αυτό το βρίσκονται σε ένα καναπέ και κάνουν αμέσως σεξ δεν μου αρέσει καθόλου. Μου αρέσει η ιστορία.
1: Είναι μούφα.
4: Ναι, μου αρέσουν οι παλιότερες δεκαετίες. Του 80, του 90. Ναι, θέλω να πω ότι μου αρέσουν οι ιστορίες. Αλλά αφήστε μας να δούμε τσόντες χωρίς να έχουμε άγχος ότι θα μας δείτε.
1: Όχι. Αν θέλει να δει τσόντα χωρίς άγχος, δεν με χρειάζεται. Εμένα να φύγω.
5: Εσύ τι βάζεις, βάζεις την ταινία και τη βλέπεις απλά. Θες να δεις το φινάλε.
0: Τι βάζεις και παίζεις και μαγειρεύεις στο σπίτι.
4: Μα βλέπω, βρε εγώ, βλέπω τι γίνεται.
0: Τι γίνεται εκεί, τι γίνεται εκεί.
5: Μοιάζει το φινάλε
0: τη. Τι γίνεται εκεί.
4: Όλοι μοιάζουν, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Κι αν αυτοί χωρίσουν αργότερα θα τσακωθούν.
4: Ρε φίλε, με ενδιαφέρει. Βλέπω μια ταινία, βλέπω το σενάριο, βλέπω τι θα γίνει.
0: Λε την ασκήτα πόσο αγαπημένη είναι. Δεν είναι κρίμα αυτή τώρα που.
4: Δήμητρα, μην ενοχλείτε του άντ, μην τα θέλετε όλα δικά σα. Το καταλαβαίνω ότι ούτε εγώ η απάτη και όλα αυτά εννοείται ότι.
1: Δεν θέλω όλα δικά μου. Εκείνο θα θέλει όλα δικά του. Θέλει και την πιταλόγου και την πιταλόγου.
4: Ωραία, να σου πω κάτι άλλο. Θα με το χέρι στην καρδιά, Δήμητρα, δεν έχει τίποτε. Δεν έχεις δει ποτέ ταινία εσύ αισθησιακή?
1: Εγώ, ναι. Να κάτσω να παρακολουθήσω από σπόντα φυσικά και έχει υποπέσει.
4: Από τσόντα είδε τσόντα δηλαδή.
3: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι, εννοώ ότι, ρε παιδί μου, όταν είσαι έφηβος και κάνεις παρέα με αγόρια, κορίτσια, διάφορα, έχεις την παρέα πάνω, θα κάποιο θα την κάνει τη μαλακία.
4: Δεν έχει κάτσει δηλαδή να πει θα βάλω μια τσόντα να δω τώρα.
1: Όχι, ποτέ.
3: Δεν
1: έχει ξεκινήσει ποτέ, δεν
3: ξέρει. Γρηγόρη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσει. Το ότι εσύ φαντασιώνεσαι και ολοκληρώνει με μια άλλη γυναίκα.
4: Κάνεις λάθος.
3: Δεν είναι απιστία.
4: Κάνεις λάθος.
3: Τι λάθος κάνω.
4: Να σου πω, βλέπω τη βλέπω και μετά φαντάζομαι την Άνση με αυτό που κάνω μόνος μου.
1: Ψέμα είναι αυτό.
2: Ψέμα είναι και εγώ το πιστεύω.
1: Ψέμα είναι.
4: Εγώ σου έδωσα το λόγο με σένα και να μην τα λες αυτά. Κακού στην Παναγία. Οπότε δεν θα με απορρίπτετε αυτά που λέω, γιατί θα σας έλεγα ότι ναι. Ουστάρομαι στο μυαλό μου.
3: Γρηγόρη, ερεθίζεσαι με μία άλλη γυναίκα.
4: Δεν ερεθίζομαι με καμιά
3: άλλη
4: γυναίκα.
3: Εντάξει.
4: Ερεθίζομαι με την πάρτη μου.
3: Είναι απιστία.
4: Με βλέπω στον καθρέφτη και γουστάρω.
0: Γουστάρω, να το θολώσω.
3: Ερεθίζεσαι με την πάρτη
0: μου.
2: Κάτσε γιατί σου να βλέπω εγώ έναν άλλον άντρα και τελείωνα.
4: Καταρχά
0: σου λέω. Αρχικά μην τελειώνετε, σα παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ.
4: Δήμητρα, άσε το αγόρι σου να βλέπει αυτά που θέλει.
1: Ναι, όχι.
4: Καλά, θα με θυμηθείς.
2: Ντροπή.
4: Εντάξει.
2: Ντροπή.
4: Εγώ, να είσαι καλά, Δήμητρα, καλημέρα, φιλάκια πολλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Θα δει, πότε θα δει,
4: Ελένη. Γουστάρω να με βλέπω με την πάρτη μου στον καθρέφτη.
3: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, να ξέρεις.
0: Γιατί ήρθα σήμερα.
4: Κοιτάζομαι μόνος.
2: Λέει πολλά για το χαρακτήρα σου.
4: Δεν γουστάρω να βλέπω τσόντα. Εμένα γουστάρω να βλέπω στον καθρέφτη.
3: Αυτό είναι πρόβλημα.
4: Με βλέπω και λέω.
3: Το να βλέπεις τσόντα το θεωρούσα λιγότερο πρόβλημα.
4: Με βλέπω και λέω, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Και μετά
0: για πάρτι μου, για πάρτι μου.
4: Για πάρτι μου, ρε. Γιατί το κάνω τον καθρέφτη, Γιώργο.
0: Το θολώνω.

0: λεπτά πριν από τις 17 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Ωραία μέρα και σήμερα. Και επειδή με ρωτάτε για την έκθεση φωτογραφίες, ναι, παιδιά, τα εγγένεια είναι αύριο. Επειδή το έχετε ακούσει και έχετε δει και ίσως κάποιες αφίσες που κυκλοφόρησαν, είναι αύριο στο Μοναστηράκι, σε μια γαλερία εκεί, την ΤΑΦ. Θα κάνουμε την έκθεση φωτογραφίες με το όνομα Φως. Αν θέλετε να περάσετε, με μεγάλη μας χαρά αύριο. Λοιπόν, από μια καλημέρα στην
1: Εύβοια. Μία μέρα διαρκεί.
0: Μία μέρα είναι τεγγένεια, είναι μέχρι την Κυριακή η έκθεση. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και την κλήρωση 2.000 ευρώ από Effort Design, παιδιά, από αυτή τη μονάδα την απίθανη που κατασκευάζει συγκλονιστικά έπιπλα από το πιο μικρό μέχρι βιβλιοθήκες, κρεβατοκάμερες, καρέκλα, ό,τι θέλετε. Ό,τι δείτε στη ζωή σας, σε φωτογραφία, σε περιοδικό, ό,τι βάλει η φαντασία σας και για όλα τα βαλάντια σας το κατασκευάζουν. Δεν υπάρχει showroom, πάτε σε ένα γραφείο, μιλάτε μαζί τους, τα κάνουν όλα ηλεκτρονικά. Βλέπετε το σπίτι σας τριδιάστατο, τα έπιπλα μέσα αν ταιριάζουν και κάνετε τις αλλαγές. Οι τύποι δεν παίζονται, νούμερο ένα πραγματικά. Αυτή τη στιγμή όλοι όσοι θέλουν να πάρουν ένα έπιπλο πηγαίνουν πρώτα από εκεί να δουν αν μπορούν να τα βρουν με τα παιδιά και αν γίνεται αυτό που θέλουν. Και είναι καταπληκτική, με επαγγελματίες διακοσμητές για τα υφάσματα, για τα πάντα όλα. Η εταιρεία είναι μαγική. www.effortdesign.com ή papakief4design στο Instagram, να δείτε και πόσα αναγνωρίσιμα πρόσωπα έχουν πάρει από εκεί.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπόλι με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι τα φρούτα και τα λαχανικά. Εκεί που τα προμηθεύεσαι να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλεις. Στα Lidl, λοιπόν, γίνεται μια προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα έχεις και full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
3: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfinder.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfinder.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfinder.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfinder.gr.
0: Μια καλημέρα και στην Betabet που έχουμε και επίσης ένα δώρο τέλος του Οκτώβρη 300 ευρώ, ένα διάβροχο smartwatch Garmin με παλμογράφο. Αξίας 300 ευρώ και η Μπέταπε, βέβαια, από το 1990 η εταιρεία που ουσιαστικά τι κάνει, η αποστολή της είναι να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας τη δυνατότητα αποκατάστασης ή ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Κύριο πεδίο δράσης είναι η ιατρική τεχνολογία με βασικούς τομείς την πώληση, ενοικίαση, ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. 30 χρόνια τώρα παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών σε ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. 4 καταστήματα, Γαλάτσι και απέναντι από τα νοσοκομεία Σωτηρία, Σταυρός και Λαϊκό. Ψάξτε, βρείτε τους για τα πάντα. Ό,τι χρειαστείτε, έχουν τη λύση να σας βοηθήσουνε.
2: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι με το Vodafone TV δεν ξέρεις ποτέ τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς με το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό.
0: Αλλά
2: τι να διαλέξεις και από ποια σειρά να ξεκινήσεις.
3: Λοιπόν, έχω όνομα για τυχερούς ακροατές που κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η Στίχημαν, βέβαια, ο χορηγός της εκπομπής μας αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, Στίχημαν Super League, στέλνει δύο τυχερούς ακροατές την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης για να δουν παρέα με ένα φίλο του το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Προϋπόθεση να είσαι άνω των 21 ετών, να μην έχει εισιτήριο διαρκείας γιατί δεν θα μπορεί να βγει πρόσκληση στο ονοματεπώνυμό σου. Οπότε οι δύο τυχεροί είναι Λιγκοπούλου Κωνσταντίνα και Σκουρλής Κωνσταντίνος, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σειρά θα είναι εκεί.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι έφαγα ένα υπέροχο σπλινάντερο.
0: Σπλινάντερο.
1: Ωραίο, δυνατό.
2: Εγώ και ο Καλούδης το φάγαμε το σπλινάντεράκι, το έφερε ένα σακ.

0: Γρηγόρη,
1: η ώρα είναι ένα λεπτό μετά από τις 10.
2: Ε, τότε ρε παιδιά, να πούμε το γνωστό.
1: Αυτό ήτανε!
0: Αμάν, αμάν. Γλυκό φίλε και στο Κυριάκι μου, εκεί στην Ανούλα και στην Κατερίνα. Που πήραν τις βελέτζες και τις κάνουνε τώρα χαλιά.
1: Να πω και μια καλημέρα στη φίλη μου τη Διαμαντούλα, εκεί, στον Άγιο Γεώργιο.
3: Περνάγαμε ωραία.
2: Ήταν ο Σάκης Αρναούτογλου, ήσασταν όλοι εσείς που βγαίνετε στον αέρα για τις απόψεις σας για να παίξουμε. Ήταν η Νάνση Αντωνίου. Έλα, μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ήταν ο Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης. Ήταν ο Βαλάντης, ήταν ο Σάκης Αρναούτογλου. Ήσασταν όλοι εσείς που βγαίνετε στον αέρα για τις απόψεις σας για να παίξουμε. Ήταν ο Σφαίρα 102,2. Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία. Είναι ο Σφαίρα που ανανεωμένος ξεκινάει το φθινόπωρο του 2026. Μείνετε εδώ, γίνεται χαμός με αυτά που θα ακολουθήσουν και όλα αυτά τα πράγματα που έχει φτιάξει ο Σφαίρα. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
1: Το νου σας.
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.

0: όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
7: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑΕΕ.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
1: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
7: Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Σφαίρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 450.

0: συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
3: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
4: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
5: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα, και moredesign.gr.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
0: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
6: Να νεώσετε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: που ενώνουν, στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω, νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο, λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
7: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.

0: δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και

0: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτη της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σίδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-0.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθαινε κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
2: SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 456 50.

0: Ζαβών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.

0: Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον.
1: 9, 6, 6.
0: Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
3: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ωραίο, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live, βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
6: Ελλάδα.

0: ενεργειακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
5: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Βασίλη μου,
1: mm-hmm.
0: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
1: Mm-hmm.
0: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, με τον πόλεμο.
1: Mm-hmm.
0: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
4: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
3: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
5: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Σφαίρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλεφωνώ 6986-677-304.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Σκανδινή.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

Στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

0: 96,6. Ελίνα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρος.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάρι στα καλάθι.
1: Έλα ρε Θανάση. Έλα κλείσα.
0: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 τον ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

Έλα καλησπέρα, σφαίρα 102,2. Θανάση Πασά στο μικρόφωνο, είναι το απογευματινό. Γιάννη, Γιάννη, ποιος γιορτάζει σήμερα? Ρε το γιορτάζω, γιορτάζω, μπρο μου είχες βάλει. Βρες το, τώρα. Καλησπέρα κόσμε, καλησπέρα όσοι είστε στα μάξια σας. Ακούμε Χριστοδάτη, Μάγια, Μάγια, γιατί έτσι νιώθω τη ζωή μου.

0: Τι κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, έχουμε ανοίξει εδώ τις γραμμές φυσικά στο Viber. Μπορείτε να στείλετε, παιδιά, το 6 στο 693-610-102-2 τις ευχές σας ή να βγείτε στον αέρα και να μου ευχηθείτε, γιατί σήμερα θα είμαι μόνο μου το αγόρι. Σήμερα το κορίτσι είναι αρρωστούλιγο. Μα κάθε βράδυ αγκαλιά μου. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο, πάρεις στο στούντιο του Σφαίρα 2-11-779-31.
1: Έκαλα τώρα.

0: σε εσάς που ρωτάτε, ναι, μπήκα και εγώ στα 37 με 38. Κάτσα, το σηκώσω. Ναι, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να τα κατοστήσει, αγόρι μου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ το όνομά σας.
1: Να είστε πάντα καλά, γεμάτος υγεία και πάντα επιτυχίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ποιον κύριο μιλάω, παρακαλώ?
1: Είμαι ο Δημήτρης από τη Γλυφάδα.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε για τις ευχές σας. Ακούτε σφαίρα, γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική και φυσικά στο απογευματινό. Λείπει η Ελίνα σήμερα, αλλά θα την αντικαταστήσω.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Έχω στείλει μήνυμα στο Viber από και χθες και προχθές.
0: Λένε
1: σχετικά με το της Λιόλου το event.
0: Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε. Θα το φτιάξουμε. Κάτι θα κάνουμε σήμερα που έχω γενέθλια. Θα μιλήσω να βγάλουμε παραπάνω προσκλήσεις.
1: Και περαστικά στη φίλη μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Πάρτε τηλέφωνο. Σήμερα έχω τον έργο της εκπομπής. Θα βάλω και τραγούδια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις ευχές από τον KL, δεν θα πω παραπάνω, στο Viber, τον Στέφανο, τον Σταμάτη, τη Βάσια, τον Θάνο, Παναγιώτης, Λιάννα, Γιάννης, Κώστας, Μανώλη, Στέλλα. Ρε, πόσο κόσμο έχουμε που ακούει απογευματινό, ρε. Χαμός γίνεται, Γιάννη. Γιάννης Μπούνιας, στη ρυθμή του ήχου. Σήκωσε. Ναι, καλησπέρα. Ναι.
2: Το σήκωσα, λέω.
0: Ορίστε, το σηκώσαμε το τιμημένο.
2: Έτσι, χρόνια σου μονά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όνομα, να ακούω όνομα.
2: Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, είσαι το όνομα του πατέρα μου. Τι κάνεις, από πού είσαι?
2: Εγώ από πού είμαι, καταγωγή από περιοχή.
0: Πού είσαι τώρα, ρε?
2: Τώρα είμαι Βούλα.
0: Βούλα, όλοι οι πλούσιοι με παίρνουν εμένα, ρε.
2: Όχι, εγώ είμαι στον δρόμο όλη μέρα.
0: Απλά είσαι στον δρόμο στη Βούλα.
2: Από τις 6 ώρα.
0: Αχ, με τι ασχολείσαι?
2: Οδηγός του
0: δυστυχολογορίου. Εντάξει, υπομονή. Θα σου βάλουμε μουσικάρες να ακούσεις τι ώρα. Κοντεύεις να σχολάσεις?
2: Κάτι κάνουμε.
0: Λοιπόν, με το καλό να γυρίσεις σπίτι, παιδιά. Καλή επιστροφή σε όσους είστε στο δρόμο. Καλή επιστροφή να πάει να ξεκουραστείτε. Και έχω να κάνω το πρώτο μου παράπονο για σήμερα. Έφυγα 3 η ώρα, γιατί με είχε ενημερώσει, λένε ότι είναι άρρωστο και λέω να πάω να ετοιμάσω την εκπομπή. Λοιπόν, φεύγω 3 η ώρα. Ένα λεπτό. Βγάλω τον και περιμένω. Φεύγω 3 η ώρα, παιδιά, και έφτασα στο στούντιο 4.30 η ώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί είχε τόσο κίνηση. Έπεσα σε ένα κύμα εγώ κίνηση, γιατί μετά μου λέγανε δεν είχε. Λοιπόν, εγώ με το που βγήκα στο ποτάμι, μαρτύρησα, έκανα ένα 20 λεπτό να μπω μέχρι την έξοδο για Περιστέρι και μετά από το Περιστέρι ως εδώ έκανα άλλο ένα 20 λεπτό. Και λέω τι έγινε. Σίγουρα κάτι είχε γίνει, οπότε αν γνωρίζετε, στείλτε μου και εμένα να ενημερώσω τον κόσμο. Για βγάλε γραμμούλα.
3: Θανάση!
0: Έλα, καλησπέρα!
3: Θανάση! Χρόνια πολλά!
0: Ευχαριστώ, ρε παιδιά, ονόματα να ακούω, ονόματα! Σας ευχαριστώ, παιδιά.
3: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Και
3: Μαρούσα.
0: Γεια σου, Μαρούσα. Πού είστε, παιδιά? Γυρνάτε τώρα από δουλειά?
3: Γυρνάμε από δουλειά. Είμαστε στη Βάρη. Καλή ώρα, χωρίς τρελή κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Χαλαρά είστε.
3: Καλά, δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπάει ο Κώστας. Άστο, ε.
0: Κωστάρα μου, είσαι και εσύ.
3: Μου, εγώ σου έχω στείλει και πολλά σεξουαλικά έτσι αυτά. Κάτι live και τέτοια.
0: Είσαι Μερακλής και βαίνεσαι.
3: Εννοείται, ρε γονιά.
0: Έλα να σου πω.
3: Είσαι λατρεία μεγάλη.
0: Κάνε δεξιά φέρκα ένα κοψίδι να το γιορτάσουμε.
3: Έγινε.
0: Έλα, και έχω τρουφάκια, παιδιά. Άντε, καλή επιστροφή. Γεια σας. Λοιπόν, πάω, φύγουμε με δισκοτέκ και μουσικάρες. Εδώ στο Σφαίρα 102,2. Θα αλλάξουμε σας το μικρόφωνο. Ελένη Φουρέιρα, δισκοτέκ, και επιστρέφω σε λίγο κοντά σας.

0: Έτσι, κάθε πρωί αργυρέ και εγώ τα ίδια λέω στην Ελένα. Σ' αγαπάω, έτσι εσύ μ' αφήνεις ποτέ μόνο μου. Και μου λέει, κοίτα Θανάση, υπάρχουν και αυτές, παιδί μου, για να ποδιάσει στη δουλειά. Πρέπει να μείνεις και μερικές φορές μόνος για να δείξεις ότι είσαι άξιος. Λέω, Ελίνα, έχω αποδείξει χρόνια τώρα ότι είμαι ο χειρότερος. Δεν χρειάζομαι να αποδείχνω τώρα κοντά στα 40 μου ότι μπορώ. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε κατευθείαν στη ροή της εκπομπής. Πάμε να παίξουμε, να μοιράσουμε δωράρες. Και φυσικά μιλάω για το λάθος παιχνίδι. Παιδιά, θέλω να κάνετε υπομονή, γιατί σήμερα είμαι μόνος μου, αλλά τα δώρα παραμένουν πάντα στα χέρια μου. Και δίνουμε ένα γυναικείο ρολόι Ούζου. Νέα συλλογή Ούζου με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Βρείτε το επόμενο σε αξεσουάρ στο ανανεωμένο e-shop ούζου.gr. Πάμε να βγάλουμε κατευθείαν γραμμές. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Τι κάνεις, Δήμητρα, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εσύ, χρόνια σου πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι να μπορούσε να περάσει το χέρι μέσα από το μικρόφωνο και να σου δώσω ένα τρουφάκι να βάζεις. Γιατί μου έχουν μείνει εδώ καμιά κοσαριά, έχουν φυγεί όλοι, ξέρεις, βλέπεις τώρα ασχολάνε, καταλαβες. Αλλά εγώ το έκανα το κομμάτι μου, όχι δύο κουτιά τα φέρα. Αλλά δεν θα τα αφήσω, θα τα πάρω σπίτι μετά. Λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι?
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, πέντε ερωτησούλες. Πόσα δευτερόλεπτα, Γιάννη, παίζουμε? 15 δευτερόλεπτα. Είδες, πρέπει να την προσέχω την Ελίνα όταν μιλάει. Τελικά έχω χαλαρώσει πάρα πολύ. Έχει δίκιο. Λοιπόν, έχεις 15 δευτερόλεπτα, Δήμητρα, και πέντε ερωτήσεις. Μόνο λάθος απαντήσεις εδώ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι χρώμα έχει συνήθως ο ουρανός?
1: Κίτρινο.
0: Πόσα πόδια έχει ένα σκύλος?
1: Πέντε.
0: Ποιο ζώο λέει νιάου?
1: Σκύλος.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος?
1: Η Πάτρα.
0: Τι πίνουμε όταν δείξαμε?
1: Γάλα.
0: Σωστή! Το προλαβέ. Σωστή, με τη μία. Έλα λοιπόν, μείνε στη γραμμή, το ρολόι είναι δικό σου. Σε πάρα πολύ γρήγορη, Δήμητρα. Και δεν έχεις ούτε ένα λάθος.
1: Χθες έχασα.
0: Εντάξει, σήμερα το πήρε. Είδες, λείπει Ελίνα ρε, γι' αυτό. Είναι ο γουρλής εδώ ρε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, να συνεχίσεις να ακούς τη μουσική μας, γιατί δεν παίζουμε μόνο εδώ για τα δώρα.
1: Έχουμε την καλύτερη μουσική.
0: Έλα, φιλιά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε τραγουδάκι, γιατί πρέπει να σημειώσω, παιδιά, και τον νικητή. Έχω σήμερα τρία χέρια και δύο προσωπικότητες. Τι να κάνω, Γάλλο. Τι βάζουμε τώρα, Γιάννη Μπουνιά?
2: Όλα μαγικά,
0: παιδιά, δικό σας.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο του Τζάτο το ξέρεις?
2: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία, βέβαια, βέβαια.
1: Ψεύτη. Το ξέρεις, ξέρω. Ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
3: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
4: Αν
3: το
4: ζητήσει κανένα,
2: τα κάνετε.
3: Αν με ξέρεις.
4: Είναι Παναγίος, το ξέρεις, το ξέρεις.
1: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
3: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί. Και
1: αρνητικά,
2: σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες, έλεγε!
2: Ότι ακρόασε.
0: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φαγή. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
13: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή, μεσημέρι live, βράδυ DJ. Σουρωτήρι, Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982-125601.
14: Καλά είσαι το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
15: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
16: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
17: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
18: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
0: Σφαίρα 96,6.

Τρανζίστορ 102,2. Θανάση μέσα στο μικρόφωνο, παιδιά. Αχ, τι κομματάρα είναι αυτή που ακούσαμε τώρα. Χάρτινες αγάπης, πολύ ωραίο ρε φίλε, μου άρεσε πάρα πολύ σαν κομμάτι αυτό, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τώρα αν είστε στο δρόμο ή αν είστε σπίτι. Σημασία, όπου και να είστε, η καταστροφή έχει έρθει στη χώρα μας. Γιατί είναι απανωτά τα σκάνδαλα, είναι απανωτή η στεναχώρια η οποία έχει πέσει σαν μαύρη συννεφιά πάνω από αυτή τη χώρα που λέει Ελλάδα. Και ήρθε τώρα να ξημερώσει και η μέρα που δεν θα είναι φίλοι ο Καρβέλας και η Βύση, δηλαδή. Τι αποκαλύψεις είναι αυτές? Τι συνταρακτικά πράγματα μαθαίνουμε? Βγήκε τώρα ο δικηγόρος της Βύσης το πρωί και λέει ότι απέτησε 1,5 μύριο ο Καρβέλας και λέει την απειλή ότι θα την καταστρέψει. Πώς άραγε? Θα ήθελα να μάθω. Ευαγγελάτο, γιατί δεν βλέπουμε? Γιατί βλέπουμε τη ζωή. Όχι, όχι, ποια είναι αυτή? Οι κόρες της Αριάνδης, τι λέει, οι κόρες της Αλκμίνης. Τι, έχουν αρχίσει και σειρές. Τώρα Ευαγγελάτος έχει ρεπορτάζ σε μπουνιά. Χάσαμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει. Πάντως μάθαμε ότι η Βύση, εντάξει, δεν στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, έχει πάει ταξίδι. Ρε που ζούμε. Και επίσης μετά από αυτή την συγκλονιστική αποκάλυψη αποχωρούν και για λόγους αρχής. Μετά από 30 χρόνια δήλωσαν η Ράδο Αρβίλα, φεύγουν από τον Αντένα, πάνε στο Sky. Αξ, οκ. Τι να σου πω, τους κόβαν πολύ το χρόνο. Never know, δεν κάναν πλέον τα νούμερα. Συμπαθείς κύριος Κανάκης. Αυτά βλέπω εδώ τώρα σαν νέα. Εντάξει, όλα τα άλλα μύρλα και κακομυριά έχω να πω πάνω από την δυστοπική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και θα ανοίξω τώρα εδώ και τις εφημερίδες σήμερα. Sorry, σου ρίξα. Λοιπόν, τι διαβάζουμε εδώ, Star. Καλά, μιλάνε όλοι εδώ για τη χλυδάτη ζωή του Προέδρου του Λάος, για τον πασίγνωστο. Εντάξει, ξέρεις τι, τώρα νομίζω ο Φίλιππος Καμπούρης έγινε πιο διάσημος από ό,τι πάλευε 20 χρόνια. Τώρα τον έχουν εξόφιλωνε σε εφημερίδες και λένε πασίγνωστος παρουσιαστής. Εγώ το θυμάμαι μόνο από ένα βίντεο με τον Μίστερ Μπούτια. Τίποτα άλλο. Εσπρέσο, εξόφιλο, πώς την πετσόκοψε έτσι ο διάσημος υπέτης. Και λένε και την... Ρε φίλε, για την 70χρονη μουσα, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, είναι εξόφιλο αυτό εφημερίδας? Γιατί δεν στρεφόνται και οι δύο να κάνουν μια μήνυση στην Εσπρέσο, να τα βγάλουν τα σπασμένα και οι δύο από εκεί, να πληρώσουν ένα στρατό, να τελειώνουμε, ρε φίλε. Λοιπόν, βάλε μια Βύση, Γιάννη, γιατί τρελαίνεται η μάνα μου για Βύση. Το αφήνω πάνω σου. Θέλω να μου βάλεις κάτι χαρούμενο από τη Βύση, να γουστάρει λίγο και το κοινό, να έρθει λίγο να ισορροπήσει. Γιατί η Βύση είναι η θεά μας, είναι η βασίλισσα μας, είναι η πραγματική Αμαλία. Είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να είχαμε βασίλισσα. Θα πρέπει να ανοίξουν δρόμο που να λέγονται αναβύσεις σε αυτή τη χώρα. Γιατί η λατρεία είναι τεράστια και το απέδειξε σε τρεις συναυλίες μέσα σε δύο χρόνια. Έτσι, όλη η Ελλάδα πήγε εκεί. Λοιπόν, στούντιο Σφαίρα εδώ, τηλεφωνείτε 211-700-9931 σε κάποια λεπτά, δεν σας πω ακριβώς πότε, νομίζω και τέταρτο είναι, παίζουμε και το δεύτερο παιχνίδι μας, μοιράζουμε δώρα και φυσικά στο Σφαίρα Viber στέλνετε στο 693-610-102. Γιάννη, με τι φεύγουμε τελικά? Στην ΠΟΑ. Σπονιά, λείπει, λείπει η παπίλα και έχουμε ξεφύγει.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκε?
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, είχε κόστο να μου τα δώσει.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα-Τετάρτη 9 με 5.

0: και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
10: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
11: Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα για τον 2,2 Θανάση Φασά στο μικρόφωνο. Είναι η ώρα 6 και 2 πρώτα λεπτά και ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα της μαγευτικής εκπομπής, της εορταστικής εκπομπής από σήμερα. Γιατί όχι, να μην πενεύσουμε και τον εαυτό μας. Είναι δουλειά μου, έχω. Εντάξει, 7 του μήνα το θεωρούσα πάντα πάρα πολύ τυχερή ημέρα. Μέχρι που άρχισε ο πόλεμος με τη Χαμάς που ξεκίνησαν 7 Οκτωβρίου. Το θυμάμαι, το 23 ήταν. Είμαι με φίλους μου. Αράζουμε και ετοιμαζόμαστε να περάσουμε τη μέρα. Χαχαχουχουχουχου. Και βλέπουμε ξαφνικά δελτία ειδήσεων. Και εγώ ήμουνα με τη τούρτα στο χέρι εκείνη την ώρα. Ναι. Και λέω εντάξει, θα πάει πολύ καλά, λέω αυτή η χρονιά. Όντως ήταν η χειρότερη μου χρονιά εκείνη η χρονιά. Τα 35 στα 36. Δεν ήταν καθόλου ωραία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τώρα όμως κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε πάντα μπροστά και κοιτάμε, φίλε, στο καλύτερο. Σε αυτό το οποίο θα έρθει. Και τι θα έρθει. Έρχεται επανάσταση στον τόπο, Γιάννης Μπούνια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει ζει για την Λεωνόρα Μελέτη. Τι έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέει ότι απομονώθηκε η φράση της, λέει η Μελέτη, μετά τις αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωσή της για εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζομένους. Είναι ο εργαζόμενος γενικά με το μαχαίρι στο λαιμό να πάει τον εργοδότη. Τον έχει πάει γόνα. Σε παρακαλώ, λέει. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, γι' αυτό, παιδιά, με αφορμή τώρα όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει, έχει ξεκινήσει φυσικά και η καζούρα, η διαδικτυακή. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκδήλωση, η οποία έχω λάβει και εγώ ότι θα είμαι παρόν. Οπότε, Σμπούνια, μα θέλεις, έλα μαζί μου. Υπάρχει μια ομάδα στο Facebook, για όσους ενδιαφέρεστε. Θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση. Έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην Εκάλη. Και όπως φαίνεται από την περιγραφή της, πρόκειται για σατυρικό event που δημιουργήθηκε με αφορμή τη συζήτηση που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις ευρωβουλεύτριας. Οι διοργανωτές δίνουν μάλιστα και οδηγίες προς υποψήφιους συμμετέχοντες, που φτάνουν τους 6.500, να ξέρεις, στη σελίδα, έτσι, είναι πάρα πολύ, γράφοντας χαρακτηριστικά ενδεδειμένοι ευπρεπώς. Απαγορεύονται δημότες δυτικών προαστίων. Θα μυρίσω. Φέρτε το δικό σας απερόλ. αυτά ζητάνε μόνο. Η εκδήλωση φυσικά ονομάζεται, κάτσε να το βρούμε, εκδήλωση για τους κακόμερους, τους εργοδότες στην Εκάλη, συμπαράστασης φυσικά στην Ελεονόρα Μελέτη και στους άμυρους, τους εργοδότες, αυτοί οι εργοδότες. Να και μένα ο Καλούδης εδώ πριν, εργοδοτάρα, ήρθε μέσα, τσέκαρε, με βοήθησε, μου έφαγε δύο γλυκάκια, μου λέει ξέχασα αυτή τη δουλειά που είχαμε κάνει πριν δύο μέρες, έχεις δίκιο, με έχωσε να την κάνω μόνος μου και μου άφησε εδώ και τα χαρτιά μου, λέει πήγαινε κάτω αύριο. Εργοδότες, παραδείγματα. Εντάξει, πάνω απ' όλα να έχεις τον εργοδότη φίλο είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί πάντα στο φίλο μπορεί να σε εκμεταλλευτεί και να σε πάει γόνα, που λέμε. Λοιπόν, παιδιά, αλλά εδώ στο Σφαίρα δεν μένουμε έτσι. Κάτσε, παίρνουμε, Γιάννη. Οχ, live συνδέστη είχε εδώ. Τι, Φιλίππο Καμπούρη, βλέπουμε Βαγγέλατο, συνδεθήκαμε, έτσι. Εδώ κατά. Ζαζόπουλος, λέει, Βολάνης και Λεκίδου θα καταθέσουν υπέρ ή κατά. Χαμός γίνεται, θα ανοίξει τώρα πολλά σκάνδαλα. Ξεκίνησε πολύ δυνατά η χρονιά. Λοιπόν, παιδιά, το Σφαίρα Τουρ επιστρέφει. Και τη φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Κάνε κάμερα, μου είχες βάλει από πίσω το αραβικό που είχε ο Δούσης. Ναι, όχι ο Δούσης, ο Θέμος. Στο όλα. Τέλος πάντων. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο. Την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Θα πάνε να γιορτάσετε εσείς εκεί. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας στη Μεϊτζίεν. Πιο ανεβαστικός ο Σμπούνιας, αλλά είσαι γρήγορος. Απευθείας στη Σμεϊτζίεν προς και από Μαρακές. Διαμονή σε πολυτέλη πεντάστερα ξενοδοχεία με μη διατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε την Καζαμπλάνκα, θα ερωτευτείτε. Το Ραμπάτ, την Ταγέρι, μιλάμε η πόλη των κατασκόπων. Ταγέρι, ποια την είδα πρόσφατα που ήταν στην Ταγέρι. Τζέιμς Μποντ, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, με τον Ντάνιελ Κρέγκ ήταν. Τέλος πάντων, ένα
Δεν είναι ακριβή, δεν. Όχι, πιο παλιά είναι αυτό. Νομίζω έτσι. Ο Τίμωθη Ντάλτον, που από τι μου έρχονται. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και αυθεντικές εμπειρίες. Ανακαλύψτε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκο, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Από την Αθήνα πετάμε για Μαρακές σε ένα μοναδικό ταξίδι 8 ημερών. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Κλακ, κλακ, κλατσάτα. Μαρόκο, κλείσε τη θέση σου και φύγαμε. Αν θες να είσαι εσύ αυτός που θα ζήσει αυτό το ταξίδι στο μαγευτικό Μαρόκο, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 6936101022. Τώρα στείλτε γράφοντας Μαρόκο και το όνομα τεπώνυμό σας. Για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manessis Travel, μπες στο www.manessistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσικά για Παρασκευή, Γλυφάδα και Παιδιά. Πρέπει να το δέσεις τώρα με ένα ελληνικό αραβικό. Εντάξει, είναι όμως το τραγούδι του καλοκαιριού.

0: Σφαίρα 102,2, Θανάση Πασά στο μικρόφωνο και ετοιμαζόμαστε να παίξουμε, το παιχνίδι που συχαίνεστε να αγαπάτε, παιδιά. Το απάγγειλέ μου το στίχο.
1: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια, τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Αλλά συγχωρέστε με, πριν παίξουμε πρέπει να σας μιλήσω λίγο, παιδιά, για τον Μασούτη. 50 χρόνια Μασούτης, Διαμαντής Μασούτης, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί φυσικά και με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από το 1857, και σήμερα 169 χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεται η καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Και με τι παίζουμε? Παίζουμε με Pizza Fan, φυσικά. Όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Ακούστε καλά τώρα, έτσι. Η Pizza Fan, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνία της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Πώς μπαίνεις στο παιχνίδι? Πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway. Εμείς σήμερα δίνουμε απλά μια Pizza Fan, παιδιά, γιατί είμαστε αυτή η εκπομπή η οποία σας ταΐζει, σας φροντίζει και σας αγαπάει. Πάμε να βγάλουμε κατευθείαν γραμμούλα, Γιάννη. Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Α, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, κλείστε, κάνει echo.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα σε ακούμε πάρα πολύ καλά.
2: Τέλεια. Χρόνια πολλά.
0: Α, ευχαριστώ, κοροϊλιά. Να είστε καλά. Το όνομά σας, κυρία μου?
2: Είμαι η
0: Έφη. Έφη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά. Πολύ γλυκιά η φωνή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κλείνεις τα 20, μπράβο.
0: Κλείνω τα, ναι. Ναι. Ναι, κλείνω τα 20. Είμαι ο πιο αποτυχημένος πετυχημένος 20άρης αυτής της χώρας.
2: Μην μισκάς.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι, πώς περνάς?
2: Είμαι εδώ, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο, Να σου πω ρε εσύ, τώρα που μιλάμε οι δυο μας, εσένα αυτό το παιχνίδι δεν σε νευριάζει, αλλά σου αρέσει κιόλας?
2: Θα με βοηθήσεις βέβαια.
0: Εσύ με... Σήμερα που είναι τα γενέθλιά μου. Θα στο δώσω.
2: Εντάξει, με την αχωριέ. Δεν πειρά. Δεν ξέρω τι να το πει. Θα το παίξω, δεν σκάω.
0: Όχι, ρε, εσύ, εγώ δεν σκάω καθόλου. Οι Ελλήνες δεν έχουν και σκάει. Εμένα. Όχι, σου κάθομαι απασχολεί. Άμα δεν σα αρέσει, δεν σα αρέσει. Πήγαινε αλλού, κυρία μου.
2: Μάλιστα, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Λοιπόν, άκου τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Εγώ θα απαγγείλω ένα πολύ γνωστό τραγούδι και εσύ μέσα σε 5 δευτερόλεπτα θα πρέπει να μου πει το τίτλο.
2: Okay.
0: Εντάξει, οπότε δώσε σημασία και την προσοχή σου στο στίχο. Μην ακούς τώρα εγώ τι θα λέω.
2: Okay.
0: Είναι, κοίτα, το τραγούδι σήμερα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι, για κάποιους είναι εθνικός ύμνος.
2: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Σμπούνιας θα μας δώσει την ιδιότητα. Γιάννη, πώς θα το πω το τραγούδι?
3: Σαν να είσαι ο
0: Νίκος Ευαγγελάτος. Σαν να είμαι ο Νίκος Ευαγγελάτος, τον βλέπω τώρα γι' αυτό. Δέγαμε αυτό το χέρι στη τσέπη. Α, ωραίο κουστούμι φοράει σήμερα ο Νίκος. Λοιπόν.
2: Είμαστε καλά του.
0: Είναι στα καλά του, του κάθονται θέματα, το ένα μετά το άλλο.
3: Μισό να σου βάλει και τα γραφικά.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
2: Ναι, ναι.
0: 3, 2, 1 και... Βρέθηκα μετά το χωρισμό στο σταθμό και γυρίζω στο βαγόνι μου. Μια ζωή σε...
2: Έλα, καλά να βήσει τώρα, τρένο.
0: Δεν θα... Σούπα, είναι χαρακτηριστικό στο στίχο. Άρε, Ανούλα. Το μόνο που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας. Εντάξει, αυτό θα το λες, Άννα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
2: Χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνε στη γραμμή και να σου δώσουμε το δώρο. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίστε. Ακούτε Σφαίρα 102,2. Να σου πω κάτι. Ρίξε το τρένο. Ρίξω τώρα το τρένο να τα ακούσουμε, γιατί είναι κομματάρα και αρέσει και στην μάνα μου. Λοιπόν, φεύγω με ένα βύση και τρένο και μη στεναχωριέσαι, Άννα, όλα καλά θα πάνε.

Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Για όσους δεν ξέρουν το τίτλο αυτής κομματάρας, παρακαλώ να το ψάξετε. Και δεν εννοούμε να μπείτε στο Σαζαμ. Απλά μπείτε στο Σφαίρα 102,2. Γιατί έχουμε, παιδιά, το καλύτερο σύστημα, το καλύτερο application. Γιατί εκεί θα ακούς μουσική για πάντα, θα είσαι χαλαρός και θα απολαμβάνεις την ημέρα σκεφτιά. Και μιλάμε για μουσική φυσικά. Δεν μπορώ να μην σας πω, να παραλείψω ότι την Παρασκευή, παιδιά, έχουμε pre-listening event. Με λιόλιου θέλω να φύγεις μετά, Γιάννη. Λοιπόν, μια ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροτές του Σφαίρα 102,2. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, από τις 5 το απόγευμα στις 8 το βράδυ, το Σφαίρα 102,2 σε πάει σε ένα exclusive pre-listening event. Δεν μπορώ να σας πω πού. Κάπου θα είναι μες στην Αθήνα, είναι με προσκλήση, είναι πολύ μυστική η τοποθεσία. Αλλά εκεί, παιδιά, όσοι τυχεροί στείλετε και κερδίσετε θέση, κέρδετε, θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά και να ζήσετε μαζί της με την Κατερίνα Λιόλιου την πρώτη ακρόαση του νέου της άλμπουμ. Δηλαδή, ακούσετε τα νέα της τραγούδια. Φυσικά θα είναι εκεί το απογευματινό με το Σφαίρα 102,2 και την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Μασά. Μόνος μου. Να είσαι και εσύ εκεί. Στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2. 693-610-102-2. Γράφοντας τη λέξη Λιόλιου και το ονοματεπώνυμό σου. Όλες οι αποκλειστικότητες παίζουν εδώ που αλλού, στο Σφαίρα 102,2. Και φυσικά μαζί μας είναι και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και να χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Πώς έχουν ολοκληρώσει μια ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά, αδερφέ μου. Και φυσικά, μιας και μιλάμε για αναποδιές, καμία αναποδιά δεν θα βρεις με φυσικά την Pharmaset. Και θα ήθελα να σας μιλήσω για τη μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Skull Biome της Pharmaset συνδυάζει το Anti-Hair Loss Shampoo Serum με φυσικό δραστικό Bio Complex και Matcha Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Skull Biome Anti-Hair Loss Anti-Pharmaset, μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Ξυδίλη, γιατί να ξέρετε, δεν είναι επιλογή σου να χάσεις τα μαλλιά σου, αλλά είναι επιλογή σου να τα σώσεις. Γι' αυτό πάρε και εσύ τα προϊόντα, γιατί, παιδιά, πλέον που μπαίνω και εγώ στα 40, οι τρίχες δεν είναι μόνο στο μαξιλάρι, Γιάννη Μπούνια. Έχω φάει και πολλές τρίχες που πέφτουν πλέον στις σούπες μπροστά. Λέω, α, τούφα. Μετά λέω, τι είναι αυτό εδώ, έχει αφήσει γάτα πάνω μου, τρίχα πάνω να τραβήξω, πονάω. Αχ, το βυζάκι μου, λέω τελικά. Δεν είναι άσπρη τρίχα της γάτας, είναι δικές μου. Παντού και στην πλάτη, που κρουστικός πίθηκος έχω γίνει πλέον. Έχω βγάλει παντού τρίχες, μου λέει η κοπέλα μου, λέει, ρε μωρό μου, λέει, αυτό να τις βγάλουμε. Λέω, μα θα τις ξύρεις, θα βγουν περισσότερες. Μου λέει, πάω να κάνουμε από τρίχος. Θεέ μου, λέω, έχω πέσει τόσο χαμηλά πλέον. Θα πηγαίνω σαν το Παρθένο, σε το 40, θα βγαίνω με χαμόγελο στα μυζάκια, στις τρίχες στο τέλος. Ταινία, ρε, δεν το έχετε δει. Παπάφε με Λιόλιου Κατερινάκη, τη βάζουμε. Πα, νοικιάστηκε ο ύμνος, ο ύμνος.

0: ξανά μαζί σας, παιδιά, γιατί θέλω να σας ρωτήσω. Νιώθετε προ τότε νέα προσφορά γνωριμίας? Γράφει το όνομά σου τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες, τι περιμένεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Και σημαντική ανακοίνωση, παιδιά, μην αλλάξετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε τι έχω να σας πω. Θέλω να σας μιλήσω για το Happy Days Bazaar 10 έως 12 Οκτωβρίου στην Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Πολύ σημαντικό μπάζαρ αυτό. Ακούστε όλοι σας, η Βιοκαρπέτ διοργανώνει το πιο happy μπάζαρ σε χαλιά και λευκά ήδη. Εγώ θα πάω σίγουρα, γιατί χρειάζομαι πολλά. Με τις πιο happy τιμές Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Για τρεις μέρες μόνο βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από 50% έως 80% χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά ήδη μείον 40%. Όλα αυτά που πριν το 50 και το 80 είναι μείον, έτσι. Οι προσφορές του μπαζάρ ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β, στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ, και φύγαμε για μπαζάρ. Όπως έχουμε εμείς τώρα γρήγορα διαφημίσεις για να έρθουμε εδώ με πολύ μουσική στο Σφαίρα 102,2. Στο απογευμένο με το Θανάση Πασά, την Ελίνα Παπίλα και το Γιάννη Μπουνιά.
1: Σφαίρα. Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
2: Μπάμπι, λοιπόν.
1: Μπάμπι!
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλά?
2: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
1: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Ναι, okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει, κάπως έτσι.
1: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
3: Βλακία ήταν.
1: Να πες ένα λόγο, μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
2: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
3: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
2: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
1: Τρελάθηκε ο Μπάμπης, μόνος του μου λέει.
4: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, είχε χαζέψει.
1: Μπάμπη, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
2: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπης, δηλαδή...
3: Το μετάνιωσε!
1: Παιδιά! Άκου,
4: τι τρίπλα ήταν αυτή!
1: Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
3: Είναι ελληνικό όνομα.
2: Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
1: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
2: Ρε Μπάμπη, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσω αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
1: Να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπη, μπαίνει στα λαθή.
2: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
1: Σταμάτα,
2: παραγραφός. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπη ούτε τίποτα. Ξέχατε του Μπάμπη. Ό,τι θες κάλεσε.
3: Ό,τι θες.
2: Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννης.
1: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
2: Έλα εδώ, πες.
4: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννης ή Μπάμπης?
2: Έγινε. Γιάννης.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε Μπάμπη. Ό,τι θες.
5: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280. 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
11: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
12: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
13: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
14: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone, επιφάνεια σκαλαζία. Decton Ultra Combat. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
13: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
14: Τηλέφωνο 2610 525 352.
13: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
16: Σφαίρα 96,6.

Ακούσαμε σαμπάνι έτσι, sorry παιδιά, κάτι έστελα μηνύματα, σφαίρα 102,2. Θα σπάσας εδώ. Η Ελίνα λείπει, γιος μου στέλνεται ακόμα. Δηλαδή τώρα συντονιστήκατε. 7 παρατέταρτο. Ντροπή και έσχος να πω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, κανονίζει με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη. Τρίτη, Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις τον άνθρωπο. Με το δουλευτερά, ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός. Και θέλω να σας πάω τώρα εδώ. Έχουμε μια κληροσάρα. Ρε, δεν σταματάνε τα δώρα και ακόμα δεν έχουν έρθει Χριστούγεννα. Α μπουν, έχω τρελαθεί. Ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεστε. Από τις 9 ως τις 17 Οκτωβρίου τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν sofa days με μείον 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Παιδιά, έχω πάει 3 φορές μέσα και καλά το παίζω ότι ναι, ενδιαφέρομαι και πάω και κάθομαι. Εντάξει, σε κάποια φάση θα τον πάρω και εγώ τον Γκοτσόπουλο. Πού θα μου πάει τώρα. Έχω τύχει. Μου έχουν πάρει πολύ ωραίο καναπέ τώρα πριν 2 χρόνια. Δεν έχει σπάσει ακόμα. Μόλις το σπάσω, Γκοτσόπουλος Home με τη μία. Μοντέρνη, άνετη και ποιοτική καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούς και στο Παλαιό Φάλιρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές στο Γκοτσόπουλος.gr. Sofa Days Γκοτσόπουλος Home από τις 9 ως τις 17 Οκτωβρίου 35% έκδοση σε όλους τους καναπέδες. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber. Τώρα, στο σφαίρα 693-610-102-2 693-610-102-2 γράφοντας τη λέξη Γκοτσόπουλος και το όνομα τεπώνυμό σας. Αχ, και πριν κλείσουμε θέλω να σας μιλήσω και για τα και το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου. Έρχεται τις Τετάρτες σήμερα γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novbet τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, mega fireblaze and sports all bets live Blackjack, σε περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet. Λοιπόν, πριν φύγουμε από αυτό το on, παιδιά, θέλω να σας πω σημαντικό. Πολλά γίνονται μέσα στην καθημερινότητα.

δεν ξέρω αν είστε φιλόζωοι, αλλά είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Να μου πεις, δεν σεβόμαστε τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, ας είμαστε λίγο καλύτεροι όμως για τον κόσμο ο οποίος έρχεται. Και ο κόσμος είναι ο κόσμος των παιδιών μας. Αφού δεν καταφέραμε να σώσουμε εμάς, ας σώσουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά. Γιατί ένα παιδί όταν μαθαίνει να είναι άδικο, θα πω εγώ, δεν θα πω βίαιο, γιατί τα παιδιά εκπαιδεύονται μέσα από καταστάσεις και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν είναι τραυματισμένοι άνθρωποι ψυχικά. Όταν κάνεις κάτι κακό σε ένα ζώο, είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μετά και στον άνθρωπο που αγαπάς. Δεν λέω για τον αντίπαλό σου, εννοώ τη βία μέσα στο σπίτι. Η βία ξεκινάει από το δρόμο και μπαίνει μέσα στα σπίτια μας και μετά από τα σπίτια μας μπορεί να πάει και στο γείτονα. Λοιπόν, καιρός, νομίζω το έχουμε δει το πρόβλημα, είναι πάρα πολλά χρόνια η βία η οποία υφίσταται η κοινωνία μας, ειδικά τα τελευταία 5-6 χρόνια μετά την καραντίνα, είναι ανεξέλεκτη, είναι καθημερινά τα φαινόμενα και με αφορμή δυστυχώς αυτή την ευθανασία αυτής της όμορφης μουσούδας τώρα που βλέπω, θέλω να περάσω ένα καλύτερο μήνυμα σήμερα που είναι η μέρα των γενεθλίων μου. Ας εξαλείψουμε τη βία, ας αναγνωρίσουμε λίγο τα προβλήματά μας. Και εγώ μπορεί να ήμουν πολύ άδικο στο παρελθόν. Ας κοιταχτούμε λίγο στο καθρέφτη, να διορθωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι και ας ζητήσουμε συγγνώμη. Και αν δεν μας συγχωρέσουν, δεν πειράζει. Το πρώτο βήμα για τη συγχώρεση εμείς το κάναμε. Θα γίνετε πολύ καλύτεροι εσείς μέσα σας. Οπότε ίσως γίνει καλύτερη και η κοινωνία μας. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα εδώ στο Σφαίρα 102,2. Το πέρασα και το μηνυματάκι που ήθελα να περάσω σμπούνια. Και γυρνάμε ξανά εδώ στον αγαπημένο σταθμό του Σφαίρα 102,2 με το απογευματινό Γιάννη Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Πασά στο μικρόφωνο, Ελένα Παπίλα. Περαστικά, σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, Ελένα, εδώ στην εγωμπή. Δεν πιστεύω να μην μου ρωτήσει αύριο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
1: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, ναι. Εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
4: Ένας πεθάνει.
1: Καταπληκτικό.
4: Όχι τέτοια ώρα.
2: Εμένα μου φάνηκε
5: ότι δεν παίζει, χάλασε το πράγμα.
1: Καταπληκτικό, Παναγία.
4: Προστάτευσε, το σκέφτηκες, δε φίλε.
1: Ρε μπούφο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
6: Σφαίρα FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η S&P Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. S&P Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
15: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Τρανζίστορ 102,2 θα ανασπαστά στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Δουλευτεράς. Γιατί κανονίζει να έρθει ο Μάστορας και δεν έρχεται ποτέ στο σπίτι. Με τον Δουλευτερά ξέρεις όσο έρχεται. Πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός. Μπαίνεις στο Δουλευτερά και λύνεις όλα σου τα προβλήματα, παιδιά. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι νιώθεις προ το ότι η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διαβάσεις, τι περιμένεις. Κάνε την εγγραφή σου και απολαύσεις τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Θάλασσα Πασάς, σφαίρα 102,2 απογευματινό και μαζί μας είναι και η Pharmaset, παιδιά. Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmaset συνδέει Anti-Hair Loss, Shampoo και Serum με φυσικό δραστικό Biocomplex και Macapet με Matcha Peptide. Για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη, μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmaset. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Λοιπόν, ετοιμάστε τα τσουκάλια σας, γιατί σήμερα σας έχω εγώ μια ωραία συνταγή, γιατί η Ελένα δεν ξέρει να μαγειρεύει γενικά.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν, πολύ απλά πράγματα. Είναι η μακαρονάδα του ψαράνη, αγαπημένη μου μακαρονάδα. Όσο βράζει το νερό, εσείς φτιάχνετε ταυτόχρονα τη σάλτσα. Πολύ απλά πράγματα. Βάλτε νεράκι να βράζει, λίγο αλατάκι. Ρίξε μέσα το μακαρόνι. Πάρε ένα τηγανάκι αντικολλητικό ή ένα κατσαρολάκι. Πέτα μέσα ένα λευκό κρεμμύδι, κομμένο σε κύβους. Αλάτι πιπέρι. Πιπεριά πράσινη, για να μην γλυκάνει παραπάνω. Ανακάτεψε το να τσιγαριστεί και στο τσιγάρισμα με το λαδάκι του ρίχνεις λίγο, ένα σφινάκι, πολύ λίγο σφινάκι ούζο. Μόλις κάτσει το ούζο, προσθέτουμε κρέμα γάλακτος 3-4 κουταλιές, δηλαδή τη μισή συσκευασία περίπου. Πρόσεχε λίγο γάλα ή γαλακαρίδες αν έχετε. Ανακάτεψε το να γίνει, ρίχνεις τον τόνο με νερό μόνο, και μόλις κάτσει και δέσει η σάλτσα, ρίχνεις και λίγο παρμεζάνα ομάνα και σερβίρεις και απολαμβάνεις με τα μακαρόνια σου τη μακαρονάδα του ψαρά, το Θανάση Πασάς, το απογευματινό. Και έχεις γυρίσει από τη δουλειά, τα παιδιά από το σχολείο και κάπου εκεί ξεκινάει το κλασικό τι να κάνω το Σαββατοκύριακο. Πριν τους δώσεις να φάνε μακαρονάδα, θα τα πας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν και συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγείς, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 Σουμάτρας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον έχουμε 3 τυγράκια τη Σουμάτρα, 2 αρσενικά και ένα θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο. Είναι περίπου 2 μηνών και έχουν κάνει το πρώτο check-up και τα εμβόλια. Και μεγαλώνουν με τη φροντίδα τη ειδικευμένη ομάδα που φυσικά στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και ως μέλος της ΕΑΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, συμμετέχει σε δράσεις για διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε έναν ακόμη λόγο να αφήσουμε λίγο τον καναπέ και να βάλουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Είμαστε να σας μιλήσω για τον γιο του αιώνα. Και γιατί σας λέω τώρα τον γιο του αιώνα, ο γιος του αιώνα. Ο γιος του αιώνα είναι μια καταπληκτική σειρά η οποία είδα πέρσι σε συνδρομητικό κανάλι, αλλά τώρα έχω μεγάλη χαρά γιατί παιδιά έχει πάει στο Σύνομπο. Οπότε να το δείτε, μια καταπληκτική σειρά, νομίζω 8 επεισόδια, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι, η οποία αναδεικνύει την ιστορία του φασισμού με βασικότερο πρωταγωνιστή τον Μπενίτο Μουσολίνι. Δίνει τα πρόωρα χρόνια του Μπενίτο Μουσολίνι, όπως ήθελε να αποσπαστεί από την αριστερά, να δημιουργήσει ένα καινούριο κίνημα, να απολώσει τις καταστάσεις. Λοιπόν, πρέπει να το δείτε, είναι εξαιρετική σειρά. Οι ηθοποιοί παίζουν συγκλονιστικά. Γυρνάει συνέχεια ο ηθοποιός που παίζει τον Μπενίτο Μουσολίνι. Τώρα έχω χάσει λίγο το όνομά του. Σπάει τον τέταρτο τοίχο. Σου μιλάει, κοιτάξτε, λέει πώς θα τους το κάνω. Κοιτάξτε τώρα πώς θα αφαιρώ την ανατροπή. Δείχνει όλη του την παράνομη ζωή οποία που είχε. Πώς την όταν η πρόζες. Είναι πολύ θεατρική σειρά, τρομερά χρώματα. Ιταλική παραγωγή φυσικά. Και γιατί δεν πήγε δεύτερο season, θα σας πω εγώ γιατί. Δυστυχώς έχουμε μόνο ένα season, αλλά αξίζει να το δείτε γιατί είναι η βάση. Δεν πήγε δεύτερο season γιατί στην Αμερική, η οποία ήταν το μεγαλύτερο αγοριστικό κοινό, οι Αμερικάνοι δεν την προτιμούσαν γιατί ήταν όλοι γυρισμένοι στα Ιταλικά και βαριόσαν να διαβάζουν υπότιτλους. Γιατί αυτή είναι η Αμερική του Donald Trump. Έτσι τα τρώνε όλα αμάσιτα. Μόνο εμείς εδώ έχουμε, παιδιά, τις καλύτερες πρώτες σύλλες, γιατί έχουμε 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη. Ο διαμαντής Μασούτης λοιπόν ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς παραμένοντας πιστή στις αξίες της. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί. Γιατί εμείς έχουμε την καλύτερη πρώτη ύλη στην Ελλάδα. Μασούτης! Πάμε με πολύ μουσική γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Δεν ξέρω αν το μάθατε.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Ποιος
2: είναι?
1: Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος ο Εκροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Τι, γιατί με ξέρετε?
2: Πουστάσατε.
1: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
0: 6 με 7, 8,
7: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
9: Τι είναι αυτό?
8: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
9: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
8: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
9: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
10: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
11: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
12: Ποτέ.
11: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
13: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα, με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
14: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
15: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: τιμές που μένουν. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Θέλεις επιτυχίες. Ακού σφαίρα.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Στις 102,2 θα ανασπάσα στο μικρόφωνο. Και παιδιά, θέλω οπωσδήποτε να κάτσετε να δείτε αύριο τον Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπαχτσε και την Παρασκευή τον Ολυμπιακό με την Ανατολού Εφές. Γιατί παίζει Ελλάδα-Τουρκία. Και γιατί σας κάνω αυτό το intro το μπασκετικό. Γιατί έχουμε φυσικά την Novi League Basket. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησα μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω, θα ήθελα να σας πω ότι δεν θέλω, θέλω να τα βρουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, τα είπαμε πριν και στην εκπομπή. Δεν θέλω με τίποτα να χωρίσουν τα τσανάκια τους ο Ιβίση και ο Καρβέλας, γιατί δεν μπορώ να ξημερώσω σε αυτή την χώρα. Πώς θα οργανωθώ, πώς θα συνεχίσω πλέον να ζω στη χώρα που δεν θα έχει φίλους Καρβέλα και Βύση. Δηλαδή θα χάσουμε και τις σταθερές μας. Τι άλλο θα δούμε μετά. Τέλος πάντων. Εντάξει παιδιά, μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε, οκ, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκει αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργείας βιολογικού καθισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Λοιπόν, κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο με Έλληνα Παπίλα στο μικρόφωνο. Ήταν ο Θανάης Πασάς, ήταν το πυγμενό του Σφαίρα 102,2. Συνεχίστε να ακούτε Σφαίρα 102,2 γιατί έχουμε μουσικάρες. Ακολουθεί η Ράνια Κωστάκη. Τα φιλιά μου, τα λέμε αύριο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία. Με πολύ φόβο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό.
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Έντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και η 13.
4: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Σφαίρα 96,6.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant, τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσει τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις Taxi.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας,

0: 2972.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται.

0: συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τόνο σαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
4: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650. Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
6: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία, πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
9: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
10: Αυτός που το χρειάζεται.
11: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras, 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
1: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, αέρια, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 22 44 45 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργασία.

0: επικράτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
1: Αμούσα, ίσως η πιο πολυβραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
10: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω!
11: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
13: Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Ό,τι καλύτερο περνάει από το μυαλό σου.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823. Ελλά.

96,6. Ακούστε. Σφαίρα 96,6.

0: Άντρας. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
7: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
8: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι.
9: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
10: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
11: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What could

0: Αυτόν.
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει κι αυτοί, να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλο.
0: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Αμούσα, ίσως η πιο πολυβραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 00833 32.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6.

96,6. Κιάστο.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.